Αυτή ήταν η εισαγωγή από την όπερα «Απαγωγή» από το Σεράι του Wolfgang Amadeus Mozart, με την οποία άνοιξε η συναυλία που έδωσε στα Proms η Φιλαρμονική Ορχήστρα Μπορουσάν της Κωνσταντινούπολης υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ. Η Τουρκία είναι ένας τόπος όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση και έτσι η ορχήστρα συνέχισε με μουσική που έκανε το ίδιο, την εξωτική φαντασία Ισλαμέη που εμπνεύστηκε ο Μίλι Μπαλακίρεφ μετά από ένα ταξίδι του στον Κάφκασο.

Ο Σάσα Γκέτσελ διεύθυνε τη φιλαρμονική ορχήστρα Μπορούσαν της Κωνσταντινούπολης στην εξωτική φαντασία Ισλαμέη του Μίλι Μπαλακίρεφ. Το έργο αυτό ήταν αρχικά γραμμένο για πιάνο και εξαιρετικά δύσκολο. Και η ορχήστρα επέλεξε να συνεχίσει το πρόγραμμά της με μία ακόμη εξωτική φαντασία, τη φαντασία Μπένι Μόρα που έγραψε ο Γκούσταβ Χόλστ όταν πήγε στην Αλγερία, εκεί όπου, όπως έλεγε, συνάντησε την πραγματική ένωση Ανατολής και Δύσης.

Ο Γκούσταβ Χόλστ αναδημιούργησε τους εξωτικούς ήχους που άκουσε στην Αλγερινή έρημο στην φαντασία «Μπένι Μόρα», που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Μπορούσαν της Κωνσταντινούπολης υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ. Η ορχήστρα αυτή ήταν η πρώτη τουρκική που επισκέφθηκε τα Πρόμς και το εμπνευσμένο από την Ανατολή πρόγραμμά τους συνεχίστηκε με Χέντελ και μουσική από το Ορατόριο Σολομώντας, η άφιξη της Βασίλισσας του Σαβά.

Η άφιξη της βασίλισσας του Σαββά από την έναρξη της τρίτης πράξης του τελευταίου ορατορίου του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ Σολομώντας στην προσαρμογή που έκανε ο Σερ Τόμας Μπίτσαμ. Αυτό ήταν το κομμάτι από το ορατόριο Σολομώντας του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Μπορούσαν της Κωνσταντινούπολης υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ. Η Βασίλισσα του Σαββά όμως πρωταγωνιστεί και στο επόμενο έργο, την ορχιστρική σουίτα που έφτιαξε ο Τωρίνο Ρεσπίγκι το 1931 από την μουσική του μπαλέτου Μπέλκης Βασίλισσα του Σαββά.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα του Οτορίνο Ρεσπίγκη από την μουσική του μπαλέτου Μπέλκης, Βασίλισσα του Σαββά. Η επική πρεμιέρα του μπαλέτου Μπέλκης, Βασίλισσα του Σαββά του Οτορίνο Ρεσπίγκη, δόθηκε στο Μιλάνο, στο Τεάτρο Λα Σκάλα το 1932. Εμείς ακούσαμε το έργο από την Φιλαρμονική Ορχήστρα Μπορούσαν της Κωνσταντινούπολης υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ. Και το κοινό των Proms έχει τη φήμη του πιο θερμού, κάνοντας έτσι την ορχήστρα να ερμηνεύσει και ένα επιπλέον κομμάτι. Ένα κομμάτι που ξεκινά τη διαδρομή του από τα βάθη της Τουρκίας και φτάνει στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο Λονδίνο. Τίτλος του «Κατσέκτσε».

Αυτό ήταν το κομμάτι «Κατσέκτσε» του Ουλβί Τσεμάλ Ερκίν, που ερμήνευσαν ως ανκόρ στην πρώτη τους επίσκεψη στο Λονδίνο η μουσική της φιλαρμονικής ορχήστρας Μπορουσάν της Κωνσταντινούπολης υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ. Αφήνοντας τα πρόμς, συνεχίζουμε με μουσική δωματίου και ένα κουιντέτο που ο Wolfgang Amadeus Mozart θεωρούσε ως το καλύτερό του, το κουιντέτο για πιάνο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, Köchel 452, σε μη ύφεση μίζωνα.

Ακούσαμε το κουιντέτο για πιάνο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, Κιοχέλ 452, σε μη ύφεση μείζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν ο ομποίστας Douglas Boyd, ο κλαρινετίστας Hans Christian Brein, ο κορνίστας Kjell Erik Arnesen, ο φαγκωτίστας Per Hanisal και ο πιανίστας Andreas Steyer, σε συναυλία που είχαν δώσει στην Νορβηγία το 2001. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με μουσική που έγραψε ο Χένρι Πέρσελ πάνω στο έργο «Τίμων ο Αθηναίος». Ερμηνεύει η χοροδία Μοντεβέρντι και η English Baroque Soloists. Διευθύνει ο Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

0: Ακούσαμε μουσική που έγραψε ο Χένρι Πέρσελ πάνω στο έργο «Τίμων ο Αθηναίος». Ερμήνευσε η χοροδία Μοντεβέρντι και η English Baroque Soloists. Διεύθυνε ο Τζον Έλιορτ Γκάρντινερ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ ήταν ένα έργο που ο συνθέτης του δεν άκουσε ποτέ να ερμηνεύεται όσο ζούσε. Το είχε αφιερώσει σε μία βιολονίστα με την οποία ήταν ερωτευμένος, την Στέφη Γκάιερ, η οποία όμως δεν έτρεφε τα ίδια αισθήματα για εκείνον και έτσι το απέρριψε, αλλά κράτησε το χειρόγραφο. Όταν και εκείνη πέθανε, η παρτιτούρα πέρασε στον Πάουλ Ζάχερ, ο οποίος οργάνωσε την πρεμιέρα του κοντσέρτου 50 χρόνια μετά τη σύνθεσή του από τον Μπάρτοκ. Εμείς θα το ακούσουμε από την Βασιλική Ορχήστρα Κοντσέρκεμπάου που διευθύνει ο Ρικάρντο Σαγί. Σολίστ είναι ο Σλόμο Μίντς.

Από ηχογράφηση του 1987 ακούσαμε το πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ που ερμήνευσε η Βασιλική Ορχήστρα Κοντσέρκεμπάου υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί. Σολίστ ήταν ο Ρωσό-Εβραίος βιολονίστας Σλόμο Μίντζ. Και από την Ουγγαρία στην Τσεχία και σε μία ακόμη σύνθεση με τον αριθμό 1, την πρώτη συμφωνία του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Ο συνθέτης έπρεπε να περάσει τα 50 για να ασχοληθεί με μία συμφωνία και αυτό έγινε όταν ζούσε στην Αμερική. Η διαδικασία όμως της σύνθεσης τον γοήτευσε τόσο που μέσα στα επόμενα 4 χρόνια έγραψε άλλες 4. Ο Σεργέη Κουσεβίτσκι είχε παραγγείλει τη συγκεκριμένη στη μνήμη της γυναίκας του.

Ο Γιέρζι Μπιέλοχλάβεκ διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC στην πρώτη συμφωνία του συμπατριώτη του Μποχουσλάβ Μαρτινού σε μια συναυλία που έδωσαν το 2009 για τα 50 χρόνια από το θάνατο του συνθέτη. Η πρώτη εντύπωση που δίνει το όνομα του συνθέτη που ακολουθεί, του Χέρμαν Αμπρόσιους, είναι ότι πρόκειται για Γερμανό της Αναγέννησης ή του Μπαρόκ. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για Κροάτη συνθέτη του 20ου αιώνα. Ακούμε τη σουίτα του για κιθάρα που ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεπ.

Το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεπ ερμήνευσε τη σουίτα του Χέρμαν Αμπρόσιους. Ο Φέλιξ Μέντελσον και η αδερφή του Φάνη έγραψαν μικρά κομμάτια για πιάνο που ονόμασαν τραγούδια δίχως λόγια. Ακούμε το έκτο από το έργο 30 από το δεύτερο βιβλίο που ερμηνεύει η πιανίστα Jane Coupe.

Ακούσαμε ένα από τα τέσσερα τραγούδια με τίτλο «Βενετσιάνικη γόνδολα» από τα τραγούδια δίχως λόγια του Φέλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσε η πιανίστα Τζέιν Κουπ. Ο Μέντελσον ήταν πραγματικά γοητευμένος με τη Βενετία. Είχε πάει εκεί κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδίας, κάτι που έκαναν πολλοί μουσικοί από ολόκληρη την Ευρώπη για αιώνες. Κάποιοι από αυτούς ήταν και μέλη της περίφημης ορχήστρας της αυλής της Δρέσδης στα τέλη της δεκαετίας του 1600 και το κοντσέρτο που θα ακούσουμε τώρα το έδωσε ο Αντώνιο Βιβάλτη στην ορχήστρα για να το πάρουν μαζί τους στην πατρίδα τους.

Ακούσαμε το κοντσέρτο σε Φα Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 571 του Αντώνιο Βιβάλντι. Ο Αλέξης Κοσένκο διεύθυνε το σύνολο Les Ambassadeurs. Ο Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν ήταν ο αδίστακτος ήρωας ενός συμβολικού έργου του Ίψεν για τη δύναμη, τον ιδεαλισμό και την καλλιτεχνική αφοσίωση. Αυτή η ιστορία ενέπνευσε τον μεταρομαντικό συνθέτη Γιάλμαρ Μπόριστρομ να γράψει το συμφωνικό ποίημα που ακολουθεί.

η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σέλ Σάιμ ερμήνευσε μουσική που έγραψε ο Γιάλμαρ Μπόριστρομ, εμπνευσμένος από το έργο του Ίψεν, Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν. Η ίδια ορχήστρα τώρα θα μας οδηγήσει στο τέλος του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος με την εισαγωγή της όπερας «Το έρημο νησί» του Ιόζεφ Χάιντν. Αυτή τη φορά διευθύνει ο Ρόλφ Κούπτα.

0: Ο Ρόλφ Κούπτα διεύθυνε την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας στην εισαγωγή της όπερας «Το έρημο νησί» του Ιόζεφ Χάιντν, το μόνο μέρος του έργου που ερμηνεύεται στις μέρες μας. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Με ένα κοντσέρτο γκρόσο θα ξεκινήσει σήμερα ο ήχος της αυγής. Πιέτρο Λοκατέλη. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Giga Allegro από το κοντσέρτο γκρόσο σε ντο ελάσσονα όπως ένα νούμερο 11. Παίζει η Freiburger Baroque Orchestra και διευθύνει ο Gottfried von der Goltz.

Η αγαπητή μας κυρία Μελμπόνης θα μας χαρίσει την Suite en Trio όπως 59. Τα μέρη, πρώτο Serenade, δεύτερο Pastorale και τρίτο Scherzo. Παίζει η SVR Ορχήστρα, σολίστ η Τατιάνα Ρούλαντ στο φλάουτο και ο Φλωριάν Βικ στο πιάνο.

Violin Sonata νούμερο 1 σε Λαϊλάσσονα, όπους 105. Robert Schumann. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Ερμηνεύουν Κόχι Μωρισίτα στο βιολί και German Kitkin στο πιάνο.

Ένα πιάνο τρίο θα παραλάβει τώρα την ηχητική σκυτάλη. Το Σπύρος πιάνο τρίο θα ερμηνεύσει τη σύνθεση του Έντβαρντ Ναπράβνικ, πιάνο τρίο νούμερο 1, όπους 24, σε σόλε λάσονα. Dedicated to Grand Duke Konstantin Nikolaevich. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, σκέρτσο, τρίο πρέστο.

Αλεξάνδερ Πορφυρίγεβιτς Μποροντίν. Αυτός θα είναι ο επόμενος συνθέτης του ήχου της Αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro, από τη σύνθεση Second Symphony. Παίζει η Concertgebouw Orchestra και διευθύνει ο Κάρελ Μαρκ Χιχόν.

Javier Sarvenka. 5 National Polish Dances, Opus 3. Θα ακούσουμε το 5ο χορό, Con Fuoco. Παίζει η Σέτα Τανιέλ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Μιρέλα Φρένη είναι στο ξεκίνημά μας από την Τουράντο.

Μιρέλα Φρένη λοιπόν από την Τουραντό του Πουτσίνη στο ξεκίνημα σήμερα και η μουσική ενός συνθέτη που ο πατέρας του θα προτιμούσε να έχει γίνει νομικός. Τελικά έγινε νομικός αλλά κατάφερε στην καριέρα αυτή να ενσωματώσει και την καριέρα του συνθέτη ο Μπενεντέτο Μαρτσέλο. Θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του για τσέλο ακριβώς γραμμένη σε μία ελάσσονα έτσι όπως την ερμηνεύει ο Άντωνι Πλίθ μαζί με τους Ρίτσαρντ Γουέμπ και Κρίστοφερ Χόκουτ.

Η μουσική λοιπόν του Μπενεντέτο Μαρτσέλο και η δεύτερη σονάτα του γραμμένη σε μία λάσσονα. Ο Άντων Πλήθη ήταν αυτός που ερμήνευσε στο τσέλο μαζί με τον Ρίτσαρντ Γουέμπ και τον Κρίστοφερ Χόγκουτ. Στην Ιταλία θα μείνουμε, αλλά πολλά χρόνια αργότερα, όταν ο Άντζελο Μπραντουάρντι χρησιμοποιεί μια παιδική χοροδία για ένα πολύ όμορφο τραγούδι, τον Καπιτάν Γεζού.

Ο Καπιτάν Γεζού, λοιπόν, με τον Άντζελο Μπραντουάρντι και μια παιδική χοροδία, και δεν είναι το μοναδικό τραγούδι, δεν είναι καν το γνωστότερο, στο οποίο ο Άντζελο Μπραντουάρντι χρησιμοποιεί μια παιδική χοροδία. Πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο, αλλά με πολύ πρόσφατη ερμηνεία. Ο Στέφανο Λάντι είναι ένας συνθέτης που έζησε από το 1587 μέχρι το 1639. Ήταν μάλιστα ο πρώτος που έγραψε μια όπερα πάνω σε θέμα ιστορικό ή σε θέμα θρησκευτικό, θα πω από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για τον Άγιο Αλέξη, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρώμη το 357 και ήταν εκείνος που αποκαλεί το εκείνη την εποχή ο άνθρωπος του Θεού. Οπότε λοιπόν η πρώτη όπερα που έχει γραφτεί πάνω σε αυτό το θέμα, σε θέμα δηλαδή που έχει να κάνει με την ιστορία και δεν έχει να κάνει με μια καθημερινή πραγματικότητα, είναι αυτή από τον Στέφανο Λάντι. Εμείς όμως θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια, γιατί έγραψε πολλά φωνητικά έργα ο συγκεκριμένος συνθέτης, την Πασακάλια Ντελαβίτα, έτσι όπως οι Birds on the Wire ερμηνεύουν, δηλαδή η Rosemary Stanley με την Tom Lanena.

Πασακάλι Αντελαβίτα, λοιπόν, έργο φωνητικό του Στέφανο Λάντι, του συνθέτη από τους πρώτους στην Ιταλία, γεννημένος μόλις το 1587, και εκείνος που έγραψε την πρώτη όπερα πάνω σε ιστορικό, θα βάλω μια παύλα εκεί, θρησκευτικό θέμα. Μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, τραγούδι του Νικόλα Πιοβάνη, όχι όμως όπως υπήρχε στην ταινία Το Χάος, αλλά έτσι όπως ο ίδιος ο συνθέτης το διασκευάζει για να το τραγουδήσει η Τζούζι Φερέρι. Μάλιστα, ο ίδιος ο συνθέτης είναι αυτός που διευθύνει και την μικρή ορχήστρα.

Canzone del Mal di Luna, από τα πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα τραγούδια του Νικόλα Πιοβάνη, όπως πρώτο γράφτηκε και πρώτο ακούστηκε στην ταινία των αδελφών Ταβιάνη, το Χάος, και μουσική του Νικόλα Πιοβάνη από μια πολύ όμορφη ταινία που λεγόταν Αγαπημένο μου ημερολόγιο, μια ταινία του Νάνι Μωρέτη, ενός πολύ ιδιαίτερου κινηματογραφιστή, πολύ ιδιαίτερου σκηνοθέτη από την Ιταλία. Από το Caro Diario λοιπόν έρχονται οι δύο μικρές, σύντομες, πολύ σύντομες συνθέσεις του Πιοβάνη.

Σύντομο θέμα, αλλά εξαιρετικό θέμα του Νικόλα Πιοβάνη από την ταινία του Νάνι Μορέτη, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Και τώρα στη μουσική του Φραντς Σούμπερτ, Αν Σίλβια. Εδώ είναι η Άννα Τζόφι φον Νότερ μαζί με τον Μπενκτ Φόρσμπεργκ στο πιάνο σε μια ηχογράφηση του 1996.

Ένα από τα leader, τα πολύ γνωστά leader του Franz Schubert ήταν αυτό που τραγούδησε μόλις η Άννα Ζωή φον Ότερ, Ανζίλβια στην προκειμένη περίπτωση, και άλλο ένα από τα πολύ γνωστά leader του Franz Schubert είναι αυτό που ακολουθεί, εκείνο που κλείνει το χειμωνιάτικο ταξίδι του. Έρχεται λοιπόν το Der Leiermann, όχι στην εκδοχή με φωνή, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο ο Μίσα Μάισκι στο τσέλο και η Ντάρια Χοβόρα στο πιάνο το ερμηνεύουν.

Der Leiermann λοιπόν του Franz Schubert σε μια διαφορετική εκδοχή με τον Μίσα Μάισκι και την Ντάρια Χοβόρα, σαν ένα τραγούδι χωρίς λόγια δηλαδή. Το επόμενο τραγούδι πάλι έχει λόγια και κάπου στο λεωφορείο Νοπόθος από ένα ραδιόφωνο ακούγεται το It's Only a Paper Moon.

It's Only a Paper Moon, λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση ο Nothing Cole, με ένα τραγούδι που ακουγόταν και, γιατί δεν γράφτηκε ειδικά γι' αυτό, και στην ταινία, στη θεατρική παράσταση λεωφορείων απόθωσου Tennessee Williams. Όταν ανέβηκε λοιπόν το συγκεκριμένο έργο στην Αθήνα από το Θέατρο Τέχνης του Κάρο Λουκούν, είμαστε στην περίοδο 1948-1949, πρέπει και εκεί να ακούγεται ένα τραγούδι. Ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν γράφει σε στίχους του Νίκου Γκάτσου το Χάρτινο το Φεγγαράκι που παίζεται εκεί. Και εδώ και τότε το τραγουδάει η Μελίνα Μερκούρη.

Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μελίνα Μερκούρη λοιπόν εδώ και από την Αθήνα πηγαίνουμε στη Ρωσία. Φτάνουμε στη μουσική του Αράμ Χατσατουριάν, στην Αρμενία πηγαίνουμε πιο σωστά και από τη Μασκαράτα του ακούμε το βάλτς με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Νέεμι Γιάρβη.

Το Βάλτς λοιπόν από τη Μασκαράδα του Αράμ Χατσατουριάν ήταν αυτό που ακούσαμε, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Νέε Μεγιάρβη. Και έτσι όπως είμαστε στο Βορρά, σε αυτόν τον Βορρά, θέλω να ακούσουμε ένα από τα λίδερ, ένα από τα τραγούδια του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Εκείνο που λέγεται «Δεν είναι ο άνεμος που φυσάει από τα ύψη». Είναι το δεύτερο από το έργο 43 του συνθέτη και η μοναδική εκτέλεση που έχω στο μυαλό μου και που μου αρέσει η ύψη. Είναι το δεύτερο από το έργο 43 του συνθέτη και η μοναδική εκτέλεση που έχω στο μυαλό μου και που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι αυτή.

Ανανεδρέκω λοιπόν σε ένα από τα τραγούδια του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, εξαιρετική ερμηνεία, εξαιρετικό τραγούδι επίσης. Ένα συνθέτης από τη Ρωσία, επίσης από τη Σοβιετική Ένωση, γεννημένος το 1953, που δεν έχουμε ακούσει ιδιαίτερα, είναι ο Αλεξάνδερ Ρασκάτοφ. Αυτός έχει επιρροές κυρίως από τον Μουσόσκι και τον Άντον Βέμπερ, δηλαδή έχει ένα ευρύ φάσμα επιρροών. Είναι ένας συνθέτης που ο σύζυγος του Άλφρεντ Σνίτκε, η χείρα του Άλφρεντ Σνίτκε, του εμπιστεύτηκε την ένατη συμφωνία του για να την ολοκληρώσει και την ολοκλήρωσε το 2007. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος συνθέτης για τον τόπο εκείνο. Έφυγε κάποια στιγμή στη δεκαετία του 90 από τη Σοβιετική Ένωση και πλέον ζει στην Γερμανία και στη Γαλλία στη συνέχεια. Από τα έργα του θα ακούσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο. 5 λεπτά λέγεται από τη ζωή του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ερμηνεύει ο Γκίντον Κρέμερ με την Κρέμεράτα Μπάλτικα.

Απόλυτα πιστός λοιπόν ο συγκεκριμένος συνθέτης, ο Αλεξάνδερ Ασκάτοφ που ακούσαμε μόλις, τόσο στις επιρροές του από τη ρώσικη μουσική, από τον Μουσόρσκι, όσο και στις επιρροές του από τη σύγχρονη μουσική, την μουσική του 20ου αιώνα, από τον Άντον Βέμπερν, αλλά με πολύ μεγάλη την ίδια στιγμή έτσι, αγάπη και πολύ μεγάλη κατανόηση της μουσικής του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. 5 λεπτά από τη ζωή του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ λεγόταν το σύντομο έργο που μόλις ακούσαμε με τον Γκίντον Κρέμερ και την Κρεμεράτα Μπάλτικα. Και που κάναμε συζήτηση όμως για τον Μότσαρτ, πηγαίνουμε σε ένα ντουέτο από το Μαγικό Αυλό. Εδώ είναι η Παμίνα και ο Παπαγγένο. Εδώ είναι η Ντόν Άψο και ο Ανδρέας Σμιτ.

Τον Άψο και Ανδρέα Σμιτ λοιπόν σε αυτό το ντουέτο από το Μαγικό Αυλό του Βόλφγανγκ Αμαδέους Μότσαρτ και εισαγωγή στο Μαγικό Αυλό του Βόλφγανγκ Αμαδέους Μότσαρτ έρχομαι αριθμό Κέχελ 620 Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

Εισαγωγή λοιπόν στο μαγικό αυλό του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ. Η μουσική του Βόλφγανγκ Αμαντέους έχει πολλές οπτικές ή μπορεί να τη δει κανείς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό ακριβώς κάνει ο Μάικλ Νάιμαν 252 χρόνια μετά τη γέννηση του Μότσαρτ, ασχολούμενος κατά κύριο λόγο σε δύο φάσεις με τον Ντον Τζοβάνι. Τα δύο κομμάτια που θα ακούσουμε είναι οι δύο οπτικές του πάνω στο κεντρικό θέμα του Ντον Τζοβάνι.

Πάνω σε θέματα του Don Giovanni, οι δύο οπτικές του Michael Nyman που κυκλοφόρησαν 252 χρόνια μετά τη γέννηση του Wolfgang Amadeus Mozart σε ένα δίσκο που ακριβώς λεγόταν Mozart 252. Στη Βρετανία μας φέρνει λοιπόν ο Michael Nyman με την μουσική του και εδώ έχουμε στην προκειμένη περίπτωση έναν σκοτσέζο μουσικό που οτιδήποτε κάνει βρίσκεται σε διάλογο με την παραδοσιακή μουσική της χώρας του. Πρόκειται για τον Alasdair Roberts. Το The Demon Lover που θα ακούσουμε έρχεται από έναν από τους προσωπικούς του δίσκους, γιατί τον είχαμε συναντήσει για πρώτη φορά με ένα συγκρότημα που λεγόταν Appendix Out. Υπάρχει στο δίσκο Too Long in This Condition.

Ένας σκοτσέζος μουσικός λοιπόν ήταν αυτός που ακούσαμε, ήταν ο Alas The Roberts και το τραγούδι λεγόταν The Demon Lover. Στην Αγγλία υπάρχουν πολλά και πολύ διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό ακριβώς πάω λιγάκι πίσω στο χρόνο για τη μουσική της Lisa Gerrard, την οποία τη γνωρίσαμε μέσα από τους Dead Can Dance, αυτό το συγκρότημα που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην δεκαετία του 80 κατά κύριο λόγο με την 4AD, μια πολύ σπουδαία εταιρεία του είδους αυτού. Λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο απόσπασμα που θα ακούσουμε αμέσως διασκευάζει, θα έλεγε κανείς, με το δικό της προσωπικό πολύ ιδιαίτερο τρόπο ένα κομμάτι που έρχεται από την μουσική του Georg Friedrich Händel, έρχεται από τον Ξέρξη. Όμως ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεται η Lisa Gerrard δεν είναι κλασικό τρόπος, δεν είναι λόγιος.

Η Λίζα Τζέραρντ λοιπόν από τον προσωπικό της δίσκο, από το The Mirror Pool, μέλος των Dead Can Dance, αλλά εδώ σε μια οπτική που ακουμπάει από τη μια πλευρά στον Georg Friedrich Händel και από την άλλη στην δική της πολύ ιδιαίτερη αισθητική. Ο Roger Quilter είναι ένας συνθέτης από την Αγγλία που έζησε από το 1877 μέχρι το 1953. Διακρίθηκε ιδίως στα τραγούδια, σε πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, σε πολύ αυτά που οι Άγγλοι ονομάζουν art songs στην πραγματικότητα, και υπήρξαν πολλές περιπτώσεις τις οποίες μελοποίησε ποίηματα του William Shakespeare. Εδώ όμως εμείς θα ακούσουμε όχι τραγούδια, αλλά τρεις χορούς του, τους τρεις αγγλικούς χορούς του έργου 11. Ερμηνεύει η Northern Symphonia της Αγγλίας υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox.

Τρεις αγγλικοί χοροί του έργου 11 λοιπόν του Roger Quilter με τον Ρίτσαρντ Χίκοκ να διευθύνει την Northern Symphony της Αγγλίας και ένας χορός ακόμα, αμερικάνικος αυτός, από το Top Hat του 1935. Εδώ είναι ο Fred Astaire.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Fred Astaire από το Top Hat από το 1935. Και έτσι όπως είμαστε στην Αμερική, ένα έργο του Leonard Bernstein, από αυτά που δεν ακούμε πολύ συχνά. Πρελούδιο, φούγκα and drifts όπως το ονομάζει. Michael Collins εδώ ο κλαρινέτο, ο Peter Donohoe ο πιάνο, η Συμφωνία του Λονδίνου και στο πόντιουμ ο Sir Simon Rattle.

Έκανε ένα δίσκο Sir Simon Rattle με τίτλο Αμερικάνα, που μαζεύει διάφορα έργα που έρχονται από την Αμερική, και μέσα στο δίσκο αυτό ήταν και το πρελούδιο Fuga and Riffs του Leonard Bernstein, που ακούσαμε με τον Michael Collins, τον Peter Donohoe, κλαρινέτο και πιάνο, και τη Συμφωνιέτα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου, του Sir Simon Rattle. Μια που είμαστε στην Αμερική, ένα τραγούδι τώρα πιο τρυφερό που έρχεται από το La La Land. Εδώ είναι ο Ryan Gosling μαζί με την Emma Stone.

Πολύ όμορφα λοιπόν εδώ μαζί ο Ryan Gosling με την Emma Stone από το La La Land. Πλησιάζουμε στο τέλος και θα κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε με την Mirella Freni εδώ για άλλη μια φορά να πρωταγωνιστεί στην προκειμένη περίπτωση από τη Madame Butterfly. Μαζί της εδώ είναι και η Κρίστα Λούντβιχ αλλά και ο Λουτσιάνο Παβαρότη, φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης και Herbert von Karajan.

Μιρέλα Φρένη λοιπόν, Κρίστα Λούτβιχ και Λουτσιάνο Παπαρότη και οι τρεις μαζί από τη Madama Butterfly, και έτσι ακριβώς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται ο Πάρης Μέξης για να δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Είμαστε πεινασμένοι από έρωτα, νηστικοί από συναίσθημα. Παρακολουθούμε τις ζωές μας πίσω από κουρτίνες. Δεν τις ζούμε. Στερημένες ζωές γεμάτες αλφα στερητικά. Γράφει η Μαρία Τζιαούρη Χίλμερ στο ποίημά της «Στέρηση», καταλήγοντας εκείνο το γραμματικό φαινόμενο που μετατρέπει τη στέρηση από βίωμα σε διατυπωμένο λόγο. Το στερητικό αλφα. Το αλφα ως αχώριστο μόριο και πρώτο συνθετικό μιας λέξης μπορεί να είναι αθρηστικό, άπας επί παραδείγματι, επιτατικό, λόγου χάρη αχανής ή στερητικό, ανατρέποντας τη σημασία του δεύτερου συνθετικού, όπως τη λέξη αμετροεπής, αυτός που στερείται μέτρου στο έπος του, στον λόγο του. Αφρίτορ, αθέμιστος, ανέστιος, λέει ο σοφός Νέστορ στον Αρημάνιο Διομήδη σε ένα διάλειμμα του Τροϊκού πολέμου, χρησιμοποιώντας τριπλά το στερητικό αλφα για να περιγράψει την κατάσταση στην οποία περιέρχεται εκείνος που ωρέγεται εμφύλιο πόλεμο. Χωρίς αδελφούς, χωρίς νόμους, χωρίς πατρίδα. Με το στερητικό αλφα σχηματίζονται με τον πιο απλό τρόπο οι έννοιες των αντιθέτων από την ίδια ρίζα. Δίκαιος, άδικος, γνωστός, αγνωστός. Όταν τα δεύτερα συνθετικά αρχίζουν από φωνήεν, το αλφα γίνεται αν, ανελεύθερος, ανίατος, ανάγωγος. Εξαίρεση αποτελούν λέξεις που άρχιζαν από σύμφωνο, το οποίο απόλεσαν αργότερα. Λόγου χάρη άωρος, άυπνος. Παρατηρείται επίσης σχηματισμός με επιπλέον αλφα ή έψιλον μετά τον ι, με το πρόθυμα να γίνεται ανά και ανέ, επί παραδείγματι ανάερος, ανέμελος. Διαφορετικός είναι ο σχηματισμός των λέξεων που αρχίζουν από ρο, καθώς μετά το στερητικό αλφα διπλασιάζεται το αρχικό σύμφωνο. Άρια είναι η διακοπή της ροής και άραγης είναι αυτός που δεν έχει σπάσει, από το ρήμα ρίγνιμη. Στη νεοελληνική στερητικά χρησιμοποιείται και το λαϊκό πρόθυμα «ξε», «ξεκουφαίνω», «ξεβάφω», «ξεμπάρκος». Ενώ στην αρχαία ελληνική, εκτός από το αλφα, χρησιμοποιείται και το μόριο «νι», με «ήτα», «νι πενθείς», αυτός που δεν πενθεί, «νι μερτής», που δεν ψεύδεται. «Νίνεμος» είναι ο ήσυχος εθέρας, χωρίς άνεμο. «Νίνεμία» λέμε και σήμερα την άπνοια. Και νήπιο, το παιδάκι που δεν έχει ακόμη αρθρώσει έπος, λόγο δηλαδή. Αυτό το νι είναι ένα μόριο που χρησιμοποιείται επίσης για ισχυρή βεβαίωση και όρκο. Εξαπατώμεθα νι την Αθηνάν, διαβάζουμε στην Ειρήνη του Αριστοφάνη. Μα την Αθηνά, πάνε να μας τη φέρουν, φωνάζουν με βεβαιότητα οι Αθηναίοι όταν προτείνουν ειρήνη οι Σπαρτιάτες. Σύμφωνα με μαρτυρία του δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Ψηλάκη, ο όρκος σε Ολύμπια θεότητα επιβιώνει στην Κρήτη τουλάχιστον έως τα τέλη του 20ου αιώνα. Οι βοσκοί του Ψιλορίτη ορκίζονται μπροστά στην εικόνα του Αηγιώργη ότι δεν έχουν κλέψει ζώα, αρχίζοντας με τη φράση «νι ζα», «μα τον δία». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού παρουσιάζεται η έκθεση «Από το χάος στον κόσμο» της Άννας Μαρίας Τσακάλη και του Ενδουάρδου Σακαγιάν. Οι δύο δημιουργοί συνομιλούν μέσα από τη ζωγραφική και τη γλυπτική, αναζητώντας τη διαδρομή από την αταξία στην αρμονία, από το άμορφο στη δημιουργία. Μία έκθεση που προσεγγίζει την τέχνη ως διαρκή αναζήτηση ισορροπίας, μνήμης και εσωτερικού φωτός. Στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών συνεχίζεται το θερινό πρόγραμμα «Βουτιές στην τέχνη», ένα δημιουργικό summer camp που προσκαλεί τα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο της μουσικής, του θεάτρου, του χορού και των εικαστικών μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία. Κάθε μέρα γίνεται μια νέα περιπέτεια δημιουργίας, όπου η τέχνη μεταμορφώνεται σε εμπειρία, έκφραση και ανακάλυψη. Και στον ελληνικό κόσμο, το καλοκαίρι στην πόλη 2026 συνεχίζει να προσφέρει στα παιδιά ένα ξεχωριστό ταξίδι γνώσης και δημιουργικής απασχόλησης. Μύθι, επιστήμη, παιχνίδι και τεχνολογία συνδυάζονται σε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που καλλιεργεί τη φαντασία, την ομαδικότητα και τη χαρά της ανακάλυψης, μετατρέποντας το καλοκαίρι στην πόλη σε μια πολύχρωμη εμπειρία. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Πλησιάζει και η Παρασκευή. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Σκηνικό. Μια κρατική φυλακή λίγο έξω από τη Σεβίλη. Χρόνος. Τέλη του 17ου αιώνα. Ο Ισπανός Ευγενής Φλωρεστάν, τώρα 17ος αιώνας, κατάλαβες γιατί Ευγενή μιλάμε, έχει τα θέματα του με τον επίσης Ισπανό Ευγενή, το ίδιο και εδώ, Πιζάρο, και έχει βαλθεί να βγάλει στη φόρα τις πομπές του. Ετσαντίζεται ο Πιζάρο και σε μια κίνηση ευγένειας μπουζουριάζει τον Φλωρεστάν στη φυλακή της περιοχής που κυβερνά, το σκηνικό που σας είπα, για να μάθει να τον ψαχουλεύει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διαδίδει και φήμες ότι έχει πεθάνει για να μην τον ψάξει κανείς. Κανείς, όπως ας πούμε η πιστή σύζυγος Φλωρεστάν, η ατρόμητη Λεωνόρα. Η Λεωνόρα λοιπόν υποψιάζεται ότι ο καλός της ζει και σου λέει: «Σκοτώθηκα εγώ να καλοπατρευτώ άντρα ευγενή, και ας είναι και το 17ο αιώνα, για να μου τον φάνε τα ποντίκια στην μπουζού. Ζάμε, θα πάω να τον ευγάλω». Και πάει να τον ευγάλει. Πώς όμως? Φίλοι της εκπομπής, μαζοχιστέ, εχθροί και άλλοι περίεργοι, όταν στην όπερα το κορίτσι σηκώνει τα μανίκια, ή σηκώνει και τα φουστάνια, ή τα βγάζει τελείως και φοράει παντελόνια. Εδώ έχουμε τη δεύτερη περίπτωση. Οπότε η Λεωνόρα ξεκινά την επιχείρηση πίπης και μασκαρεύεται σε φιντέλιο. Κλασικά, όταν το κορίτσι βάλει μουστάκι και στο κούτελο να το έχει κολλημένο στην όπερα, το τρώνε όλοι. Τι ρίμελ μου λες εσύ τώρα και ιστορίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον την ερωτεύονται όλες, όλοι, όλα, με αποτέλεσμα να πάρει μια ολόκληρη όπερα για να τα ξεμπλέξουν. Έτσι και στην όπερα Φιντέλιο παίρνει δύο πράξεις, αλλά στο τέλος ο Φιντέλιο, δηλαδή η Λεωνόρα, σώζει τον καλό της, αποκαλύπτεται πως είναι γυναίκα, όπως θέλετε φαντασιωθείτε το αυτό, και τραγουδάνε όλοι μαζί το χοροδιακό του φινάλε, φιλούνται, αγκαλιάζονται, λουλούδια, ευχαριστούμε που μας είδατε και να ξανάρθετε. Και ξανάρθαν. Αλλά όχι από την αρχή. Η όπερα Φιντέλιο έγινε μεγάλη επιτυχία, όμως αυτό συνέβη μετά από τρεις γενναίες αναθεωρήσεις και πολύ πολύ πολύ δουλειά από έναν συνθέτη που ήταν ούτως ή άλλως αρκετά ταλαιπωρημένος. Μεταξύ άλλων, έχανε και την ακοή του. Οπότε σου λέει, αφού θα κουφαθώ που θα κουφαθώ, ας μην μου σπάσουν και τα νεύρα. Αυτή ήταν η πρώτη του όπερα και θα ήταν και η τελευταία. Παρ' όλα αυτά το έργο βρήκε το δρόμο του και παρόλο που δεν είναι ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των λυρικών θεάτρων, όλο και παρουσιάζεται μια καινούργια παραγωγή για αυτή την όπερα που σε τελική ανάλυση έβαλε το κορίτσι να σώζει το αγόρι σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο. Και όσο για την ουβερτούρα της, μπορεί και αυτή να την πέτυχε με την τέταρτη, όμως την πέτυχε. Και όπως γνωρίζουμε, παραμένει ανάμεσα στα πλέον διάσημα έργα του συνθέτη. Με ένα λοιπόν από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά ανοίγματα στην ιστορία της μουσικής που εχμαλωτίζει το ενδιαφέρον και την προσοχή μας τότε και πάντα, σήμερα ξεκινήσαμε με τον Ρικάρδο Σαγί να διευθύνει την ορχήστρα του Γκεβάνχαους της Λειψίας στην οβερτούρα του Φιντέλιο, της μοναδικής όπερας του Λούντβιγκ φαν Μπέτοβεν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Αγαπημένη ιστορία σας έχω τώρα, κοπιάστε να ακούστε. Η επιρροή του Αντώνιο Βιβάλτη στην ιστορία της μουσικής παγκοσμίως είναι τόσο προφανής που πραγματικά επιβεβαιώνει την έννοια του κλασικού, λες και τη συνοδεύει μια αιωρούμενη επιγραφή με νέων γράμματα και υπτάμενα βιολιά με δοξάρια ως άλλα drones να παίζουν γύρω-γύρω. Σκηνογραφία είναι εικόνες, να ξέρετε. Για να συλλάβει κανείς το μέγεθος της συνθετικής ικανότητας του Βιβάλτη, απλά χρειάζεται να τοποθετήσει κανείς πλάι σε κάποια από τις συνθέσεις του κάτι που να τις μοιάζει ή στην περίπτωση μας σήμερα κάτι που οι δημιουργοί της άλλης σύνθεσης, της πλαϊνής, παραδέχονται τίμια ότι υπήρξε η πηγή της έμπνευσής τους. Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή ή μάλλον από το τέλος. Κάπου γύρω στο 1930, ένας πιτσιρικάς με το τρισχαριτωμένο όνομα Diadorius Budlow Bryant διεκδικεί και κατορθώνει να σπουδάσει κλασικό βιολί και όπως είναι φυσικό στο πλαίσιο των σπουδών του ερωτεύεται και τη μουσική του Αντώνιου Βιβάλτη. Μερικά χρόνια αργότερα, ο νεαρός μόλις 17 ετών κερδίζει με το σπαθί του μια θέση στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ατλάντα και όλα δείχνουν πως μπροστά του έχει μια λαμπρή καριέρα τουλάχιστον ως μουσικός ορχήστρας, αν όχι και ως σολίστ. Όμως υπάρχει και το πρόβλημα με τα κορίτσια. Στην προπολεμική Ατλάντα, η αγάπη για την κλασική μουσική ανάμεσα στους νέους πανίζει και αφορά κυρίως τα παιδιά των αστών που συνοδεύουν τους γονείς τους στα κονσέρτα. Αντίθετα δηλαδή με τα περισσότερα παιδιά που συχνάζουν στα κέντρα που παίζουν blues και μουσική country από τις οποίες αργότερα θα γεννηθεί το rock and roll. Από περιέργεια, γενικό μουσικό ενδιαφέρον, ανάγκη για κοινωνικοποίηση ασφαλώς και γιατί όχι ικανοποίηση των εφηβικών ερωτικών του ορμών, ο νεαρός Diadorius Bryant επισκέπτεται τα country joints και εκεί μαθαίνει πως ένα από τα βασικά μουσικά όργανα της μουσικής είναι ένα βιολί που συνήθως παίζεται διαβολεμένα γρήγορα, αλλά ταρτίνι, λοκατέλι ή βιβάλτι, το οποίο οδηγεί τη μουσική και που συχνά εκεί και το σόλο είναι η κεντρική τραξιόν. Όλα τα αυτιά λοιπόν είναι στραμμένα πάνω του. Τα αυτιά, αλλά και τα βλέμματα.
Και έτσι, ο Διαντόριος Μπράιαντ, από δεύτερο βιολί σε συμφωνική ορχήστρα, εισχωρεί σε country μουσική και σε μουσικά σχήματα της εποχής του, στα οποία γίνεται και ο πρώτος βιολιτζής.

Ως fiddle player λοιπόν, ο Diadorius Bryant γνωρίζει την άμεση και άμεσα εξαργυρώσιμη επιτυχία και το 1945 μαθαίνουμε, στο πλαίσιο μιας περιοδίας του συνόλου με το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή στο Milwaukee στο Wisconsin, συναντά μια γοητευτική μελαχρινή νεαρά με χαρακτηριστικά και καταγωγή από τη Σικελία που του παίρνει το μυαλό. Ευτυχώς για εκείνον ήταν αμοιβαίο. 5 μέρες μετά από την πρώτη του συνάντηση παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί όλη τους τη ζωή μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Diadorius Bryant ήταν 20 ετών και η Ματίλτα Genevieve Scandutto, πλέον Phyllis Bryant, Phyllis τώρα Αμερικάνη, ήταν 19. Η Phyllis εργαζόταν τότε στην όχι και τόσο δημιουργική δουλειά του χειριστή ασανσέρ σε ξενοδοχείο, όμως παρότι προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια, είχε παιδεία και αρκετά ψηλό πολιτιστικό επίπεδο, εξού και ότι από όλο το συγκρότημα εκείνο το βράδυ ξεχώρισε το βιολιτζί. Επίσης, αυτό που της άρεσε περισσότερο, σίγουρα από το να χειρίζεται ασανσέρ θα πω εγώ, ήταν να γράφει ποίηση και στίχους. Κύλησε λοιπόν ο Τέντζερης και κατά τη διάρκεια των πρώτων κιόλας χρόνων μαζί, το ζευγάρι των Bryants γράφει ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά περισσότερα από 80 τραγούδια. 80 τραγούδια, όπως είπαμε, δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο. Ένα από αυτά να γινόταν επιτυχία, θα σήμαινε πως θα μπορούσαν να φύγουν από το τροχόσπιτο που ζούσαν και να επιχειρήσουν να ζήσουν από το επάγγελμα του τραγουδοποιού. Και η επιτυχία ήρθε. Ένας διάσημος τροβαδούρος της country, ο Little Jimmy Dickens, ηχογραφεί ένα από τα τραγούδια τους, το τραγούδι αρέσει και από το πουθενά πάει αυτομάτως στο νούμερο 7 των εθνικών charts. Οι Bryants λοιπόν φεύγουν από το τροχόσπιτο, μετακομίζουν στην τότε καρδιά της μουσικής στο Nashville, σε σπίτι αυτή τη φορά μάλιστα, και στρώνονται στη δουλειά. Και εκεί είναι που μετά από λίγο καιρό η επιτυχία τους χτυπάει ξανά την πόρτα, μόνο που εκείνη τη φορά δεν είναι ένας τροβαδούρος της country, αλλά ο Βιβάλντι.

Έχουμε φτάσει πια στο 1950. Το rock and roll είναι η επαναστατική μουσική των νέων και οι Bryants είναι ανάμεσα στα σημαντικότερα δίδυμα τραγουδοποιών που δίνουν επιτυχία σε καλλιτέχνες όπως ο Roy Orbison και ο Buddy Holly. Τα θέματα των τραγουδιών τους είναι απλά και βγαλμένα από τη ζωή. Το σχολείο, μανίκι, οι γονείς, ζόρι, το χαρτζιλίκι, τι χρώμα έχει και φυσικά και πάντα ο έρωτας και όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. Η Φίλης παρουσιάζει στον Διαντόριος ένα σκαμπρόζικο τραγούδι που περιγράφει το άγχος ενός αγοριού που ξυπνάει πλάι στο κορίτσι του, βλέπει τι ώρα είναι, συνειδητοποιεί ότι έπρεπε να την είχε γυρίσει πριν από ώρα στο σπίτι της και προσπαθεί να την ξυπνήσει γνωρίζοντας πως ο πατέρας της θα πιάσει το δίκανο. Ο Διαντόριος όμως, που δεν έχασε ποτέ την επαφή του με την κλασική μουσική παιδεία που είχε, ο θρύλος λέει πως αναζητώντας μια αγχωτικά γρήγορη μελωδία, εμπνέεται από τη μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι και συγκεκριμένα από το κονσέρτο που ακούμε αυτή τη στιγμή, δημιουργώντας μια επιτυχία που έμενε σταθερά στις λίστες των ραδιοφωνικών παραγωγών, στην περίπτωση μου μένει ακόμη, και έμελε να συμπεριληφθεί στο πάνθεον των ύμνων της τότε εποχής. Αγαπητοί ακροατές, τίποτα δεν μπορεί να σας προετοιμάσει για την ανίερη όσο και ενδιαφέρουσα μουσική σύνδεση που ακούμε, καθώς ο δούριος ύπος του Αντώνιο Βιβάλντι περνάει μέσα από τα τείχη του rock and roll.

Ο Άβια Βιτάλ ερμήνευσε στο μαντολίνο του το σολιστικό μέρος του λαού του, κανονικά από το κονσέρτο για λαού του Ερεμίζωνα του Αντώνιου Βιβάλντι, και μαζί του ήταν η μουσική της ορχήστρας μπαρόκ μουσικής της Βενετίας. Ήταν το κονσέρτο που, σύμφωνα με το θρύλο, ενέπνευσε τον Διαντόριος Μπουντλό Μπράιαντ να συνθέσει τη μουσική πάνω στους στίχους της γυναίκας του, Ματίλντα Ζένεβιεβ Σκαντούτο, αλλά για κάποιο λόγο φίλης, με την οποία δημιούργησαν την υπερεπιτυχία των Everly Brothers, Don και Phil, Wake Up Little Susie. Αμφότερα εξαιρετικά θα πω και για ήχο ξυπνητηριού. Αντίθετα ίσως με το επόμενο έργο, που αν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε ως ξυπνητήρι, καλύτερα να το ρυθμίσετε μερικά μέτρα αργότερα από την αρχή, αν δεν θέλετε να πάθετε συγκοπή. Κάπου στα 1820 τόσο, ο 25χρονος Franz Schubert συνεργαζόταν με τον Franz von Sober για τη δημιουργία μιας όπερας με όνομα Αλφόνσο και Εστρέγια, που είχε να κάνει με δύο νέους, των οποίων τα ονόματα σας αφήνω να μαντέψετε, που ήθελαν να είναι μαζί, αλλά δεν μπορούσαν λόγω κάτι πολιτικών και τελικά κόντεψαν να καταστρέψουν το μισό βασίλειό τους για να το καταφέρουν, γιατί ήταν και γαλαζοαίματα τα πουλάκια μου, και τελικά το κατάφεραν. Είχε λοιπόν ο Σούμπερτ συνθέσει μια καταπληκτική ουβερτούρα για το έργο, αλλά κάτι δεν του πήγαινε, οπότε δεν είπε ποτέ στο Σόμπερ, αλλά αυτό ήταν το νόημα: «Έχω συνθέσει μια καταπληκτική ουβερτούρα για το έργο, αλλά κάτι δεν μου πάει. Και γιατί παρακαλώ? Είναι πολύ, πώς να το πω, πολύ έντονη. Δεν νομίζω ότι μας ταιριάζει». Φραντς: «Εδώ έχουμε αγάπες, μάχες, ανατροπές. Αν δεν τη χρησιμοποιήσεις εδώ, πού θα τη βάλεις?» «Στην Χέλμινα». «Σύμφωνη, αλλά η ουβερτούρα?» «Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω την ουβερτούρα ως έναρξη στο έργο της Χέλμινα Φοντσέζη. Α, εκείνο με τις αγάπες, τις μάχες, τις ανατροπές. Αυτό». «Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, εκεί ταιριάζει καλύτερα. Θα γράψεις όμως και κάτι καλό για εμάς. Συμφωνεί?» «Σύμφωνη». Και κάπως έτσι, με συμφωνική διάθεση και πάντα σε δημιουργικό ίστρο, ο Franz Schubert χρησιμοποίησε την ουβερτούρα ως εισαγωγική μουσική στο έργο της Χέλμινα Φοντσέζη και έμεινε γνωστό ως μία από τις διασημότερες συμφωνικές του συνθέσεις. Αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η μαγική άρπα, η ουβερτούρα Rosamunde του Franz Schubert.

Μαθαίνω πως κάποτε ο Σούμπερτ είδε τον Μπετόβεν σε ένα καφέ με πολύ κόσμο και παρότι τον θαύμαζε, ντράπηκε να πάει να του μιλήσει. Ίσως κατά κάποιο τρόπο να τον πλησίασε μουσικά με αυτό το άνοιγμα, με το άνοιγμα της Ροζαμούντ. Από την μουσική λοιπόν του ομώνυμου θεατρικού έργου της Χέλμινα Φοντσέζη που συνέθεσε ο Φραντς Σούμπερτ, ο Σούμπερτμαν, ο Καρλ Μίχικα διεύθυνε την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης στην οβερτούρα Ροζαμούντ που εξελινισμένα κάνει καριέρα ως Ροζαμούνδη, διατηρώντας τον κίνδυνο να καταραστεί κάποιος γονιός στο παιδάκι του, ονομάζοντάς το έτσι. Το έργο που θα ακούσουμε τώρα από πολλούς θεωρείται το σημαντικότερο έργο παλαιάς μουσικής από Άγγλο συνθέτη και ίσως και να έχουν δίκιο, ρωτήστε και τον Μάρκο Μωυσίδη. Πολύ παλιά λοιπόν, γύρω στο 1570, την χρονιά που ξεκινάει η κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς, που κυκλοφορούν τα 4 βιβλία της αρχιτεκτονικής του Ανδρέα Παλάντιο, ένα από τα κορυφαία συγγράμματα για την αρχιτεκτονική της αναγέννησης και γενικά. Ψάξε το, αξίζει. Και που ο τότε Πάπας αφορίζει τη Βασίλισσα Ελισάβε την πρώτη, την Ουναβόλτα, που δεν ήθελε και πάρα πολύ ούτως ή άλλως, και σε τελική ανάλυση δεν την ενδιαφέρει διόλου. Ο Τόμας Τάλις λοιπόν εκείνη την εποχή μελοποίησε ένα μοτέτο σε 40 μέρη, είτε για να αποδείξει την αξία του ως αυλικός μουσικός σε κάποιον που προκάλεσε την Βασίλισσα που τον είχε από κοντά της, είτε για τον εορτασμό των 400 γενεθλίων της. Κάτι από τα δυο δεν είμαστε και σίγουροι. Ας παραδεχτούμε όμως πως όποια και να ήταν η αφορμή, δεν έχει και τόσο σημασία. Αυτό που ίσως έχει κάποια σημασία είναι πως ο Τάλις συνέθεσε ένα χοροδιακό έργο για να ερμηνεύεται από χοροδούς τοποθετημένους αντικριστά εσωτερικά μπαλκόνια στο παλάτι. Σκεφτείτε τα σαν τα θεωρία μιας όπερας, ας πούμε, εκμεταλλευόμενος ουσιαστικά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κατά κάποιο τρόπο θέτοντας τις βάσεις του στερεοφωνικού ήχου. Το έργο αυτό αγαπήθηκε, μάλλον γι' αυτό διατηρήθηκε και γνώρισε πάρα πολλές εκδοχές, σαν και αυτή στην οποία θα το ακούσουμε σήμερα, καθώς τα μέλη του κουαρτέτο Κρόνος αναλαμβάνουν τον ρόλο των φωνών. Αν είχε τα λόγια του το μοτέτο θα έλεγε: «Ποτέ δεν εναπόθεσα την ελπίδα μου σε άλλον από εσένα, που είσαι ικανός να δείξεις την οργή και την καλοσύνη σου, που λυτρώνεις από όλες τις αμαρτίες που μας βασανίζουν. Θεέ και Κύριε, δημιουργέ ουρανού και της γης, δέξου την ταπεινοφροσύνη μας». Αγαπητοί ακροατές, ακούμε το Spem in Alium του Τόμας Τάλις.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα παλαιάς μουσικής από αγγλοσυνθέτη, αν όχι το σημαντικότερο, σήμερα με το κουαρτέτο Κρόνος σε μια ιδιαίτερη, κατά τη γνώμη μου, πανέμορφη μεταγραφή για έγχορδα. Ακούσαμε το Spem in Allium του Thomas Tallis να χάνεται μέσα στις φλόγες που δεν καίνε από την μουσική της κινηματογραφικής ταινίας Benedetta της Ann Dudley. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και πολύ ωραία μουσική. Και σε μουσική από ταινία θα σας πω τώρα. Στην πολύ βραβευμένη κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου

Η Άντζελα Μόρλι μετέγραψε για το βιολί του Ιτζακ Πέρλμαν το ομώνυμο κεντρικό θέμα της μουσικής για την κινηματογραφική ταινία «Το Φάφρικα», πέρα από την Αφρική, του Τζον Μπάρι. Στην ωραία ερμηνεία, καθόλου τυχαία, ο Τζον Ουίλιαμς διεύθυνε την συμφωνική ορχήστρα του Πίτσμπουργκ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με την Ελίνα Γκαράντσα σε ένα γλυκό νανούρισμα για ένα σκλαβωμένο παιδί, ένα σκλαβάκι. Σε ρυθμό Χαμπανέρας του Μπασόλς Χαβιέ Μοντσαλβάζιο και στίχους του Ιλντεφόνσο Περέδα Βάλδες που λένε «Κεφαλάκι σαν καρύδα ή σαν τον κόκο του καφέ, με φακιδούλες όμορφες και δύο μάτια σαν παράθυρα ανοιχτά που κοιτάζουν έξω στη θάλασσα. Κοιμήσου αγοράκι μου, μη και σε φάει ο διάβολος ο λευκός. Κοιμήσου αγοράκι μου και δεν θα είσαι πια σκλάβος, μα ελεύθερος, ντυμένος σαν γαμπρός. Κοιμήσου αγοράκι μου, και ας γίνει ο κόσμος σου καλός». Μια χαρά είμαστε φίλοι, έχει προβλήματα ο κόσμος και εμείς που μπορούμε και ακούμε έχουμε την ευθύνη, θα πω, να αντέξουμε. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Κώστας Κυριακάκης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Μια εκπομπή σήμερα με ηχογραφήσεις της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Και ξεκινάμε με μια ηχογράφηση του 2012 που παρουσιάστηκε από την εταιρεία Naxos και μάλιστα στην σειρά της Canadian Classics, μια που ο Χρήστος Χατζής, ο συνθέτης του οποίου ερμηνεύονται έργα, είναι βέβαια ένας από τους πιο προβεβλημένους συνθέτες του Καναδά. Ελληνικής καταγωγής, γεννημένος στο Βόλο, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες δραστηριοποιείται στο Τορόντο. Επιλέγουμε από τη συγκεκριμένη ηχογράφηση, όπου την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διευθύνει ο Αλέξανδρος Μιράτ, ένα μέρος από το κοντσέρτο με τίτλο Overscript. Πρόκειται για ένα κοντσέρτο που έγραψε ο Χρήστος Χατζής πάνω στο κοντσέρτο για πληκτροφόρο του Johann Sebastian Bach με αριθμό καταλόγου έργων Bach 1056, και το οποίο παίζεται σε μεταγραφή και με solo φλάουτο, μια που στο CD αυτό της Naxos σολίστ είναι ο περίφημος Γάλλος φλαουτίστας ο Πατρίκ Γκαλουά. Εδώ λοιπόν ο Χρήστος Χατζής γράφει ένα κοντσέρτο πάνω σε ένα άλλο κοντσέρτο και είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον πώς ακριβώς συμπληρώνει, σχολιάζει τη μουσική του Μπαχ, η οποία ακούγεται και αυθεντική σε πολλά σημεία του έργου, μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί. Βεβαίως έτσι το κοντσέρτο κρατά σχεδόν 40 λεπτά, πολύ περισσότερα από το αυθεντικό κοντσέρτο που έγραψε ο Johann Sebastian Bach. Μία μίξη και μία όσμωση εδώ στυλ και μουσικής γλώσσας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πατρίκ Γκαλουά λοιπόν στο φλάουτο, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Μιράτ στο πόντιουμ.

Ακούσαμε λοιπόν το τρίτο και τελευταίο μέρος από το κονσέρτο Overscript, ένα κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα δωματίου του Χρήστου Χατζή πάνω στο κονσέρτο με αριθμό καταλόγου έργων Bach 1056. Ένα έργο που ο Χρήστος Χατζής έγραψε το 1993 και αναθεώρησε το 2012. Στη συνέχεια, πάντα κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης στις ηχογραφήσεις που ακούμε σήμερα, διευθύνει ο Μύρων Μιχαηλίδης. Πρόκειται για μια ηχογράφηση του 2008 και αυτή κυκλοφόρησε από την εταιρεία Naxos με έργα του Ιλντεμπράντο Πιτσέτη, του Ιταλού συνθέτη 1880-1968. Εδώ το κονσέρτο του Καλοκαιριού, ένα έργο του 1928, τρία μέρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κάθε μέρος έχει σολιστικό ρόλο ένα διαφορετικό όργανο, στο πρώτο μέρος το όμποε, στο δεύτερο το φλάουτο, στο τρίτο το κλαρινέτο. Πρώτο μέρος είναι το πρωινό, το τρίτο μέρος γκαλιάρδα και φινάλε, το δεύτερο μέρος που θα ακούσουμε είναι το νυχτερινό και εδώ σόλο φλάουτο, ο κορυφαίος της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο Νικολός Δημόπουλος.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος νυχτερινό από το κοντσέρτο του καλοκαιριού του Ιλντεμπράντο Πιτσέτη. Σολοφλάουτο ο Νικολός Δημόπουλος, κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης διεύθυνε ο Μύρον Μιχαηλίδης. Μύρο Μιχαηλίδης και κρατική Θεσσαλονίκης και στην επόμενη ηχογράφηση εδώ σολίστ ένας σπουδαίος πιανίστας ο Άλντο Τσικολίνι. Ένας θρύλος γεννημένος στην Νάπολη το 1925. Η ηχογράφηση αυτή έγινε το Μάιο του 2008 στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσικολίνι που πολιτογραφήθηκε Γάλλος από το 1971 έφυγε από τη ζωή το 2015. Στην ηχογράφηση αυτή δύο από τα πέντε κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, το τρίτο και το τέταρτο. Εμείς ακούμε από το τρίτο αυτό σε ντο ελάσσονα έργο 37 το δεύτερο μέρος

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος, Largo, από το τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, αυτό σε ντο ελάσσονα το έργο 37. Ο περίφημος Άλτο Τσικολίνη εδώ σολίστ και μαζί του η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης διεύθυνε ο Μύρον Μιχαηλίδης. Συνέχεια με ένα εμβληματικό έργο της ελληνικής εργογραφίας, ο λόγος για το κονσέρτο για δύο βιολιά και ορχήστρα του Νίκου Σκαλκότα. Ένα έργο του 1945, το οποίο δεν πρόλαβε και να ενορχιστρώσει ο Έλληνας συνθέτης. Την ενορχίστρωση την έκανε ο Κωστής Δεμερτζής, ο οποίος μάλιστα έχει σημειώσει πολλά και ενδιαφέροντα στο φυλάδιο που συνοδεύει το CD που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Bis. Εδώ έχουμε μια ηχογράφηση του καλοκαιριού του 2005 στη Μονή Λαζαριστών. Ο Βασίλης Χριστόπουλος διευθύνει εδώ την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης και θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το Αντάντε με τις παραλλαγές. Εδώ ο Σκαλκότας διαλέγει ως θέμα μια μελωδία από το ρεμπέτικο τραγούδι «Θα πάω και στην Αραπιά» του Βασίλη Τσιτσάνη. Ένας ακόμα λόγος που αυτό το έργο και μάλιστα εκείνη την εποχή, την δεκαετία του 1940, που πολλές συζητήσεις μεταξύ άλλων γινόντουσαν και για το ρεμπέτικο και για διάφορα μουσικοκοινωνιολογικά θέματα, για τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Σολίστ στην ηχογράφηση αυτή ο Γιώργος Δεμερτζής και ο Σίμος Παπάνας.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της παραλλαγής πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Θα πάω εκεί στην Αραπιά» με τον Γιώργο Δεμερτζή και τον Σίμω Παπάνα σολίστ από το κονσέρτο για δύο βιολιά και ορχήστρα του Νίκου Σκαλκότα. Την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης διεύθυνε ο Βασίλης Χριστόπουλος, μια ηχογράφηση που κυκλοφόρησε από την εταιρεία BIS. Θα μείνουμε σε ελληνικό κλίμα για να κλείσουμε με Μίκη Θεοδωράκη και το Αντάτζιο, γραμμένο αρχικά για τρομπέτα ή φλάουτο ή κλαρινέτο, έχορδα και κρουστά. Ο συνθέτης όμως το 1993 γράφει και μια εκδοχή για σοπράνο σαξόφωνο, έχορδα και κρουστά, την οποία και ακούμε αμέσως τώρα με σολίστ τον Θόδωρο Κερκέζο στο σαξόφωνο, την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης διευθύνει ο Μύρον Μιχαηλίδης, κυκλοφόρησε από την σειρά Greek Classics της Νάξος, μια ηχογράφηση που έγινε στην αίθουσα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2005. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Άμβρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παρουσιάσουμε τη μουσική της ταινίας του 1962, Dr. No, του τραγουδοποιού, τραγουδιστή, συνθέτη μουσικής κινηματογράφου και musicals του West End, Monty Norman. 1928-2022. Μια μουσική της οποίας η περιπέτεια και το μυστήριο ταιριάζουν πάρα πολύ σε αυτό το οποίο βιώνει και ο διάσημος ήρωας της ταινίας μέσα στους ήχους και τα χρώματα της τροπικής Τζαμάικα.

Ακούσαμε την περίφημη τραγουδίστρια και ηθοποιό της εποχής Diana Coupland, τότε σύζυγο του συνθέτη και τραγουδιστή Monty Norman, στο πρώτο χαρακτηριστικό τραγούδι με τίτλο Three Blind Mice της ταινίας Dr. No, αλλά και τον ίδιο το Monty Norman στη συνέχεια να τραγουδάει με επιτηδευμένη τζαμαϊκανική προφορά το δικής του σύνθεσης Under the Mango Tree, πάντα της ταινίας Dr. No, για την οποία υπέγραψε και άλλα θέματα, μοτίβα και μουσικές, τόσο για τους άλλους ήρωες, όσο και κυρίως για τον James Bond, όπως αυτό εδώ.

0: το οποίο βεβαίως απορρίφθηκε μεταξύ πολλών άλλων, μέχρι να επιλεγεί τελικά το πασίγνωστο και διάσημο, το οποίο εκτόξευσε με την εξαιρετική του ενορχίστρωση, προσαρμογή και τολμώ να πω και ανασύνθεση, ο 28χρονος τότε John Barry, προς τη στρατόσφαιρα των κλασικών μουσικών που έχουν γραφτεί για τον κινηματογράφο όλων των εποχών. Αυτός ήταν ο λόγος και της ύπαρξης πολλών δικαστικών διαμαχών που δήρυξαν δεκαετίες μετά από την πρώτη αυτή ταινία, δίνοντας την πατρότητα της μουσικής του Dr. Osno όπως και του θέματος τελικά στο Monty Norman. Όπως αφηγείται και ο ίδιος σε κάποιες από τις πολλές συνεντεύξεις του, η μουσική δεν προήλθε κατευθείαν από τον James Bond, αλλά από κάποιες σημειώσεις που είχε για ένα musical που δεν έγινε ποτέ, για ένα τραγούδι που αφορούσε έναν Ινδό.
1: Called A House of Mr. Biswas, based on V.S. Naipaul's novel.

0: Έψαξα στον Παούλο το σημειώσεων μου, βρήκα αυτή τη μελωδία που πάντα μου άρεσε και σκέφτηκα τι θα γινόταν αν έβαζα περισσότερες νότες στη μέση.
1: And immediately, the moment I did that, I realized that this was what I was looking for.
2: I'd like to send a cable.
3: Yes, of course.
1: His sexiness, his mystery, his ruthlessness.
0: Με το που το έκανα κατάλαβα ότι είχα το θέμα. Είναι σεξι, είναι μυστηριώδες, έχει το σκληρό του χαρακτήρα του.
1: And obviously, the world agrees. I'm happy that it's 50 years on, and I'm happy that I'm still here.
0: Είναι παράξενο μεν, αλλά ηχεί ωραία και στην ινδική του εκδοχή. Αυτός ίσως είναι και ένας λόγος για τα πολύ παράξενα μελωδικά διαστήματα αυτής της μουσικής που δεν είναι χαρακτηριστικά της jazz.

ολοκλήρωσε το πορτρέτο, κυρίως την ορχήστρωση και κυρίως το swing. Επίσης, ο Τζον Μπάρι έχει τη δική του ορχήστρα. Η δική του ορχήστρα αποτελείται από κορυφαίους μουσικούς, χορευτικής μουσικής επιτοπλίστων, κόρνα, τρομπέτες, τρομπόνια. Πραγματικά, ειδικά στις ψηλές περιοχές, ήταν φοβεροί δεξιοτέχνες και φυσικά έχει και νέα πολύ καλή μπάντα κρουστών. Μέσω της ορχήστρας του, τόλμησε να ξεφύγει πολύ. Απ' την άλλη, το θέμα το κύριο. Το έπαιξε μια κιθάρα, μάλιστα hollow body, δεν ήταν ηλεκτρική, ήταν ημιηλεκτρική. Η αρχική της εκδοχή ήταν αρκετά γλυκιά. Όμως ο κιθαρίστας του το αλλίωσε κατά κάποιο τρόπο ώστε να ταιριάζει πιο πολύ του ήρωα, διότι ο ήρωας είναι κατάσκοπος και βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα σε κίνδυνο, πυροβολή κτλ. Ειδικά μάλιστα μετά από την πρώτη εικόνα του Σον Κόνερι, διατηρώντας ένα φοβερό σασπέν για το ποιος είναι αυτός ο ήρωας. Χωρίς ακόμα να ακούσουμε τη φωνή του, ήδη η μουσική είναι σαν να του κάνει μία προσωπογραφία, περιουσιάζοντας όλη την γεμάτη εκπλήξεις προσωπικότητά του, ξεκινώντας χαμηλά και μετά κάνει το μεγάλο μπαμ. Και εκεί βέβαια μπαίνει η τέχνη του Μπάρι, που δείχνει πώς όμορφα μπορεί κανείς να ενορχιστρώσει μερικά ακόρντα και να σε πετάξει από κάθε. Πρέπει να σας πω ότι ο Φλέμινγκ δεν ήθελε τον Κόνερι. Φαντασιωνόταν, ας πούμε, ως ιδεώδη ήρωα για την περίπτωση του Μποντ τον Ντέιβιντ Νίβεν, ο οποίος είναι πολύ πιο εύθραυτος και σαν κατασκευή πολύ πιο λεπτός. Μάλιστα του εμφάνισαν τον Σον Κόνερι, ο οποίος ήταν ένα βασικά χωριατόπεδο από τη Σκωτία. Είχε έντονες αντιρρήσεις, γιατί πραγματικά η άβρα του ήρωά του έπρεπε να έχει βαθιά αριστοκρατική ρίζα. Έχει πάει στο Ήτον, έχει μεγαλώσει από πολύ καλή οικογένεια, έχει εκπαιδευτεί στις βασιλικές ακαδημίες και φυσικά μέσα από την καταγωγή του μπορεί να αντιλαμβάνεται τις λεπτές αποχρώσεις της καλής ζωής, το οποίο είναι ένα μέρος της γοητείας του και ένα μέρος της κτηνοβολίας, ας πούμε. Αλλά τα κατάφερε. Φυσικά, ειδικά μάλιστα είχαν πει ο Μπρόκολι και ο Σάλτσμαν ότι μετά από ακροάσεις 60 ανθρώπων βγήκαν από το παράθυρο και βλέποντας τον Κόνερι που μόλις είχε μπει μέσα και τους είχε κάνει εντύπωση πώς διέσχισε το πεζοδρόμιο. Το θέμα ήταν, επειδή ήταν πολύ γυμνασμένος, ήταν τον τρόπο με τον οποίο κινείται και την ταχύτητα, ας πούμε, και τη θεώρησαν έντονα κινηματογραφική και έτσι πήρε το ρόλο. Μέχρι να μεταμορφωθεί σε Bond, υπήρξαν πολλές διαδικασίες και εδώ βεβαίως επισέρχονται δύο βασικοί παράγοντες. Ο ένας είναι ο καταπληκτικός σκηνοθέτης Terence Young, ο οποίος κατά γενική ομολογία ενσάρκωνε την πραγματική ουσία του ήρωα του Ian Fleming και τη δίδαξε σε όλους τους υπόλοιπους. Και φυσικά η μουσική, που συγκεκριμένη ταινία, όπως είπαμε, ανοίξει την πλειονότητά της και για πρώτη και τελευταία φορά στον Monty Norman και τον ηρωικό ενορχιστρωτή του Bart Rhodes. Ενώ ο Τζον Μπάρι, όπως είπαμε, έβαλε τη δική του δυνατή μουσικογραφή μόνο στο θέμα, τόσο δυνατή ώστε να του δώσει μετά και τη δυνατότητα να γράψει για τις υπόλοιπες 11 ταινίες του Bond. Αυτά για εισαγωγή και τώρα περνάμε στην ακρόαση αυτής της μουσικής του Monty Norman, η οποία μέσα στην πρώτη αυτή πρωτόλια αφέλειά της διατηρεί ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό χρώμα μέσα από μια δροσιστική, θα μπορούσε να πει κανείς, σειρά εναλλαγών. Οι πρώτοι παράξενοι ηλεκτρονικοί ήχοι που ακούμε δεν είναι τυχαίοι, αλλά ανήκουν στο έργο «Άτομα στο διάστημα» της πρωτοποριακής συνθέτριας Daphne Oram, η οποία δεν πήρε και credit για όλη τη τη μουσική που υπάρχει στην ταινία. Απαραίτητη όμως, διότι παραπέμπει ευθέως σε μετρητή Geiger ραδιενέργειας που είναι πανταχού παρούσα στο νησί του κακού Δόκτωρο Σνό. Το μπαμ που ακούμε είναι ο γνωστός πυροβολισμός της αρχής που δείχνει τοπιόν του ήρωα που πυροβολεί και σκοτώνει πριν καν αρχίσει η ταινία. Και φυσικά το θέμα στην εκδοχή του Τζον Μπάρι μπαίνει δυναμικά ακριβώς επάνω στην κορύφωσή του, για προφανείς λόγους. Ένα τέλειο μουσικό ξεκίνημα για την ταινία Δόκτωρ Σνό του 1962.

και το θέμα της μουσικής των τίτλων παντρεύεται ξαφνικά με το ελισαβετιανό παραδοσιακό τραγούδι του 1600 «Three Blind Mice», οι τρεις τυφλοπόντικες, στη τζαμαϊκανική του έκδοση με τους Byron Lee και Dragon Airs, καθώς δείχνει τρεις τυφλούς νέγρους να περπατούν σχεδόν χορευτικά ο ένας πίσω από τον άλλον μέρα μεσημέρι στους πολυσύχναστους δρόμους του Kingston. Μια εισαγωγή με πολλές αντιθέσεις και μια, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αναπάντεχη εξέλιξη που σηματοδοτεί την απαρχή όλων των απρόσμενων ανατροπών που χαρακτηρίζουν τις ταινίες του Bond.

0: swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of three blind mice.
1: Βρισκόμαστε στην Τζαμάικα και ο Άγγλος πράκτορας Strangways αφήνει το παιχνίδι του bridge από τη λέσχη για να πάει στο γραφείο του να παραλάβει ένα μήνυμα, αλλά δεν προλαβαίνει.
2: Damn it all, must you break off at this time every evening?
3: Sorry, General. My managing director is a creature of habit. There's a call put through to me every day about this time.
1: Διότι οι τρεις τυφλοπόντικες που ακούσαμε προηγουμένως είναι πληρωμένοι δολοφόνοι και τον εκτελούν ψυχρό.
4: Hurry, man, hurry!
1: Αμέσως μετά ευνηδιάζουν πηγαίνοντας στο γραφείο του και την πολύ όμορφη πράκτορα γραμματέα του, σκοτώνοντάς την φυσικά και εξαφανίζοντάς την επίσης. Η μουσική που εστιάζει κορυφώνοντας πάνω στο φάκελο με το όνομα Dr. No που αποσπούν οι δολοφόνοι, ανήκει στον Monty Norman και την αποσπάσαμε κι εμείς από την ταινία.

και μιας και η κάμερα εστιάζει ακριβώς πάνω στο όνομα Dr. No, μέσα στις πάμπολες διαφορετικές εκδοχές του soundtrack αυτής της ταινίας που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής, βρίσκουμε δύο θέματα για τον Dr. No. Το ένα είναι ένα εντελώς αφελές και άσχετο με την σατανική, δολοφονική και πολύ σοβαρή προσωπικότητα του Dr. No, και είναι μία από τις πολλές παραλλαγές του τραγουδιού Three Blind Mice, οι τρεις τυφλοπόντικες, που εκφράζει τους κακούς στην ταινία, και το οποίο όμως δεν μπήκε ποτέ.

υπάρχει και η άλλη, η οποία είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που είναι ο Δόκτωρ Νο, και θα ακούσουμε τώρα μια σειραφή από όλα τα συμφωνικά αποσπάσματα που σχετίζονται με την παρουσία, τη δράση και την προσωπικότητα του Δόκτωρ Νο κατά τη διάρκεια της ταινίας, που δημιουργούν ένα μικρό πορτρέτο του μυστηριώδους αυτού μυγά Γερμανοκινέζου, που δεσπόζει στις ζωές τρομοκρατώντας τους κατοίκους των περί την Τζαμάικα νησιών, της Αμερικανικής κυβέρνησης και βεβαίως και του ίδιου του Μποντ.

βέβαιος όπως και εσείς ακούγοντας αυτά τα πρώτα ακόρντα, πρέπει να σταματήσω και να πω ότι ακούω την Φινλανδία του Γιάν Σιμπέλιους. Κάνοντάς με να αμφιβάλλω για το αν αυτή η μουσική είναι έργο του τραγουδοποιού Μόντι Νόρμαν, του ενορχιστρωτή του Μπαρτ Ρόουτς ή κάποια ιδέα του Τζον Μπάρι.

Όπως και πολλές μουσικές του κινηματογράφου, έτσι και αυτή αντλεί από τη μεγάλη μητρική πηγή της κλασικής μουσικής, και είναι λογικό βέβαια να ακούγεται υποδέστερη και λόγω της μικρότερης ορχήστρας και λόγω των μέσων ηχογράφησης εκείνης εποχής και φυσικά λόγω της απαραίτητης παρεκτροπής από το κλασικό έργο προς περισσότερο ασιατικά ηχοχρώματα και μια μουσική πιο χαλαρή αφηγηματικά και ταιριαστή στο μυστηριώδες και διαστραμμένο του ήρωα της ταινίας.

0: Και αμέσως μετά μεταφέρομαστε στους πολύβουγους δρόμους του Λονδίνου, όπου ένας αγγελιοφόρος επισκέπτεται μια πολύ ιδιαίτερη λέσχη, προκειμένου να ειδοποιήσει έναν πράκτορα, ο οποίος όμως τυχαίνει να παίζει χαρτιά εκείνη την ώρα. Έχουν περάσει ήδη 7 λεπτά χωρίς να έχουμε δει τον ήρωα της ταινίας και σε αυτό το σημείο αρχίζει ο εμβληματικός διάλογος που αποκαλύπτει τόσο το όνομά του όσο και τη μουσική του ταυτότητα.
1: Sylvia Trench. I admire your luck, Mr.
2: Bond. James Bond.
1: Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to raise the limit?
2: I have no objections.
0: Είναι από τις ελάχιστες φορές στον κινηματογράφο που η μουσική του ήρωα συντρέχει ταυτόχρονα και το λόγο του για τόση πολλή ώρα χωρίς να ενοχλεί, αντιθέτως υποστηρίζοντας.
2: Tell me, Miss Strange, do you play any other games? I mean, besides Chemin de Fer.
1: Golf, amongst other things.
2: More afternoon, then.
1: Tomorrow, see
2: you. And we could have dinner afterwards, perhaps?
1: Sounds tempting. May I, let you know in the morning?
2: Splendid. My number's on the card.

Η επόμενη μουσική, αφού φυσικά έχει προηγηθεί επίσκεψη στα γραφεία της MI6 της Βρετανικής Αντικατασκοπίας, όπου η επαφή με τη Μόνι Πένι και η ενημέρωση από τον εμβληματικό Μπέρναρντ Λι ως M, με σκοπό να πάει στην Τζαμάικα να δει τι συμβαίνει, γιατί εξαφανίστηκαν οι δύο πρακτορές τους, και να διερευνήσει την προέλευση κάποιων ραδιοακτίνων από τη θαλάσσια περιοχή, οι οποίες επανειλημμένα εμποδίζουν τις εκτοξεύσεις των αμερικανικών πυράβλων από το ακροτήριο Καναβεραλ. Με πατρική στοργή του επισημαίνει ότι το στέμα τον θέλει ζωντανό, εξού και η άμεση αλλαγή όπλου. Και έτσι άμεσα, χωρίς μουσική, επιστρέφει στο διαμέρισμά του για να ετοιμαστεί για το ταξίδι. Μόνο που εκεί αρχίζει η μουσική, διότι μπαίνει σε υποψίες ακούγοντας κάποιους περίεργους θορύβους μέσα. Η σύντομη αυτή μουσική σεκάνς, από τις πρώτες αμφιβολίες μέχρι την αποκάλυψη του κοριτσιού που κρατάει τον μπαστούνι παίζοντας μίνι γκολφ μέσα στο δωμάτιό του, ανήκει στον Μόντι Νόρμαν, και μπράβο του, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και suspense.

0: There. Now you made me miss it.
1: Και διαπιστώνοντας ότι είναι η κυρία που άφησε πριν λίγες ώρες το καζίνο, η οποία φοράει βέβαια μόνο το λευκό του πουκάμισο, καθυστερεί για λίγο να πάει στο αεροπλάνο το οποίο θα τον μεταφέρει στην εξωτική Τζαμάικα, ακριβώς μαζί με τη μουσική.

Η επόμενη σύνθεση του Νόρμαν είναι μια που δεν μπήκε τελικά στην ταινία. Η μουσική αυτή ξεκινάει από τη στιγμή που ο Μπον συνειδητοποιεί ότι ο σοφέρ που του έχουν στείλει για να τον παραλάβει είναι καθόλου ύποπτος.

0: Και μετά το ταξίμι, το θέμα του Bond αναλαμβάνει συμφωνική δράση την ώρα που ανακρίνει τον σοφέρ, ο οποίος τελικά είναι ένας πληρωμένος επίσης δολοφόνος που έχει αναλάβει να τον σκοτώσει.
1: Now, Mr. Jones, talk fast before your friend doubles back. Who are you working for?
2: I don't know what you're talking about. I was just sent to meet you at the airport.
1: Harvard, by whom?
2: By Government House.
1: I don't think so. Both hands on the wheel, Mr. Jones. I'm a very nervous passenger. Keep your hands where I can see them.

0: Get up.
1: Και καθώς με δραματικό τρόπο ξεπερνιέται η σκόπελος του πρώτου κινδύνου, το μουσικό σκηνικό αλλάζει εντελώς.

όταν ο Μποντ με το πρόσχημα μιας φιλικής συζήτησης επισκέπτεται την αγγλική λέσχη για να ενημερωθεί από τους εκεί Άγγλους θαμώνες για την υπόθεση. Σε ένα όμως περιβάλλον γενικότερης χαλάρωσης, μέσα στο οποίο ακούγεται από τα ηχεία αυτή η μουσική που ταιριάζει τόσο πολύ με τη ράθυμη ατμόσφαιρα του τροπικού καλοκαιρινού μεσημεριού. Είναι το τραγούδι που ακούγεται συνέχεια στο έργο Under the Mango Tree, εδώ με τη φωνή του Monty Norman που ακούσαμε και στην αρχή. Παρέθεσα για αλλαγή το τέλος του τραγουδιού που δεν ακούσαμε στην αρχή, όσο και μια instrumental εκδοχή που μου αρέσει ιδιαίτερα και δεν μπήκε στο έργο.

0: Οι πληροφορίες που παίρνει ο Μποντ τον οδηγούν σε μια ψαροταβέρνα που είναι το στέκι των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόταν ο πρώην πράκτορας που χάθηκε. Εκείνοι όμως δεν καλοβλέπουν την παρουσία του και πέφτει ξύλο με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να επέμβει ο αντίστοιχος του πράκτορ της CIA, Felix Leiter, τον οποίον υποδύεται ένας άλλος επίσης γίγαντας της οθόνης, ο Jack Lord, ο μετέπειτα πασίγνωστος Steve McGarrett της τηλεοπτικής σειράς Hawaii 5-0. Θα τον αναγνωρίσει κάποιος αμέσως από τη φωνή του, αλλά αυτό το οποίο είναι αστείο της θείας πρόνοιας είναι ότι αυτή η συνάντηση των γιγάντων έχει από κάτω ως μουσική επένδυση ένα μοτίβο που είναι ακριβώς το βασικό μοτίβο της Πέμπτης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Hold it. Gently, bud, gently. Let's not get excited.
1: Interesting. Where were you measured for this, bud?
2: My tailor, Savile Row.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το περίεργο κουστούμι? Ο ράφτης μου στη Savile Row, του λέει.
1: Felix Leiter, Central Intelligence Agency. You must be James Bond.
0: Και μετά την πρώτη αυτή αψιμαχία και τις ανταλλαγές φιλοφρονήσεων γύρω από τις ενδυματολογικές σου προτιμήσεις, όλη η ομάδα πρακτόρων και πληροφοριωτών συμφιλιώνεται και οδεύουν προς τα ενδότερα της ταβέρνας Παύλα Club, στο οποίο παίζει και μουσική τζαμαϊκανική. Πιο άλλο, το συγκρότημα το οποίο έχει αναθέσει ο Σάλτσμαν και Μπρόκολι να συνεργαστεί με τον Μόντι Νόρμαν για να τον βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του soundtrack της ταινίας, ο Byron Lee και Dragonairs, σε ένα χορευτικό αλλά σάλσα κομμάτι με τον απροκάλυπτα προφανή τίτλο Jump Up.

0: Οι δύο πράκτορες και οι δύο πληροφοριοδότες μέσα στον όχλο αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια κοπέλα που τους φωτογραφίζει. Η ξέφρενη μουσική που υπάρχει στο υπόβαθρο εντείνει ακόμη περισσότερο το δράμα αυτής της κοπέλας που φαίνεται ότι έχει σκοπό να διατηρήσει τη σιωπή της μέχρι θανάτου. Όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί ότι όλα αυτά τα δημιουργεί ένας μυστηριώδης Κινέζος που ζει κάπου στη μέση του πελάγους πάνω σε ένα νησί που λέγεται Crab Key. Τι ξέρουμε γι' αυτόν?
1: Nothing much, except his name, Dr. No.

Σε αυτόν τον μυστηριώδη τύπο που όλοι ξέρουν μόνο το μονοσύλλαβο όνομά του, σπέβδει ο διευθυντής του τοπικού εργαστηρίου μεταλλευμάτων, καθηγητής Dent, ο οποίος δουλεύει επιπληρωμή για εκείνον, με σκοπό να τον προειδοποιήσει για την επιμονή που δείχνουν οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών όσο και των Άγγλων για το νησί του. Πριν καν μπει στο καραβάκι για να πάει να τον συναντήσει, μόνο και στη σκέψη αυτού του ανθρώπου τον πιάνει κρύος υδρότας, όπως μας δείχνει η μουσική. Ναι, αυτή που μοιάζει με τη Φιλανδία του Σιμπέλιους.

0: ακρόαση γίνεται σε ένα δωμάτιο θόλο με μεγάλη ηχό, όπου η φωνή του Δόκτωρ Οσνό μέσα από τα μεγάφωνα φαίνεται να έρχεται από όλα τα σημεία. Του δείχνει ένα κουτί και του λέει να το πάρει. Μέσα βρίσκεται μια τεραστίων διαστάσεων δηλητηριώδης αράχνη ταραντούλα. Η διαταγή είναι μονολεκτική. Απόψε.
1: You see what is in the cave.

0: tonight.
1: Η επόμενη σκηνή είναι η μόνη στην οποία βλέπουμε πραγματικά τρομοκρατημένο τον James Bond, καθότι συνειδητοποιεί μέσα στη νύχτα ότι κάτι βρίσκεται επάνω του και προσπαθεί διατηρώντας την ψυχραιμία του να κρατηθεί ακίνητος μέχρι το τρομακτικό αρθρόποδο να φύγει από πάνω του. Η μουσική αυτής της σεκάνσης είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές όλης της σειράς και για την πολύ ιδιαίτερη κλιμακούμενη κορύφωση, αλλά κυρίως λόγω της σφοδρότητος των χτυπημάτων με τα οποία σκοτώνει την αράχνη στο τέλος, όπου θέαμα και ακρόαμα δένουν σε μια τέλεια χορογραφία.

0: Ακούμε τη μουσική του Monty Norman για την ταινία Dr. No του 1962. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια φάση της μεγάλης περιπέτειας του Bond που να μην έχει σχολιαστεί μουσικά, είτε ως τραγούδι, είτε ως χορευτική μουσική, είτε ως συμφωνικό, σύντομο απόσπασμα ως συνήθως, όπως ήταν άλλωστε και αυτό το τελευταίο, όπου ο Bond σκοτώνει την τεράστια αράχνη του γένους Ταραντούλα, τοποθετημένη μυστικά μέσα στα σκεπάσματά του, προκειμένου να του δώσει έναν αργό και βασανιστικό θάνατο ως τιμωρία για την ανάμειξή του στις υποθέσεις του Dr. No, μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή στη φιλολογία του ήρωα του Fleming. Μετά από αυτό, ο Bond περνάει στην αντεπίθεση, χωρίς μουσική βέβαια, αφού προηγουμένως έχει στείλει στον γκρεμό μία ακόμα στρατιά δολοφόνων που τον κυνηγούν.
1: How did it happen? I think they were on their way to a funeral.
0: Έχει ξεσκεπάσει την υπεύθυνη για την απόπειρα εναντίον του σαγηνευτική και άκρως επικίνδυνη διπλή πράκτορα του Dr. No που δουλεύει ως γραμματέας στο αγγλικό κυβερνείο του Kingston.
2: What's going on?
1: Forgive me, Booker, Superintendent, will you?
0: Και μαζί με εκείνη τιμωρεί και τον προδοτικό, επίσης διπλό πράκτορα καθηγητή Dent, κάτι σαν τιμωρία για εσχάτη προδοσία, όταν εκείνος επιχειρεί μία ακόμα αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και μέχρι τέλους αρνείται να αναφέρει το όνομα του ανθρώπου για λογαριασμό του οποίου οργάνωνε και ενορχίστρωνε όλες τις δολιοφθορές στην ευρύτερη περιοχή του Kingston. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για πολύ λίγο, αλλά σε κέρια σημεία, το μαγικό θέμα αναλαμβάνει πάντα δράση

αλλά μιας και το έχουμε ακούσει και θα το ξανακούσουμε, ας περάσουμε στην τελευταία πιο δραματική πράξη του έργου. Ο μετρητής Γκάιγκερ που έχει στείλει η υπηρεσία στον Bond δείχνει ότι ό,τι είχε βρει ο προηγούμενος πράκτορας γύρω από ένα συγκεκριμένο νησί εκπέμπει έντονη ραδιενεργία ακτινοβολία και αυτό αρκεί για να φύγει αμέσως για το νησί Crab Key. Φεύγω, λέει στον ομότιμό του Φίλιξ Λάιτερ, και αν δεν γυρίσουμε σε δύο μέρες, ελάτε να μας βρείτε με τους πεζοναύτες σου. Έχοντας την κάλυψη αυτή, αναχωρεί πάνω στο σκάφος του επιθετικού και καυγατζή καπετάνιου Quarrel, όπως λέει και το όνομά του, ο οποίος, σαν παραδοσιακός νησιώτης της Καραϊβικής, πιστεύει στις ιστορίες που θρυλούνται για την ύπαρξη δράκων και ανθρωποφάγων τεράτων στο νησί αυτό. Κάτι που κατά την προσέγγιση τους εκεί η μουσική τίνει να ενισχύσει.

Φυσικά η μουσική ως μια άλλη γλώσσα που δεν χρειάζεται και πολλά, μόνο με τον ήχο του κινέζικου γκόγκ βάζει από πίσω στη σκέψη του ακροατή ότι κάποιος Κινέζος μπορεί να βρίσκεται πίσω από εκεί. Και φυσικά παραπέμπει στον δόκτωρανό,

πηγαίνοντας βράδυ για να μειώσουν τον κίνδυνο να τους εντοπίσει η ιδιωτική περίπολος του νησιού του Δόκτωρ Οσνό, κοιμούνται εκεί στην παραλία προκειμένου να ξυπνήσουν νωρίς το επόμενο πρωί για να αρχίσουν την έρευνα. Το επόμενο πρωί είναι που συναντά τη Χάνι Ράιντερ, Ούρσουλα Άντρες, στην περίφημη σκηνή που αναδύεται από το γαλαζοπράσινα νερά της παραλίας προς τέρψην και αγαλίασιν του παγκοσμίως φιλοθεάμονου σκηνού. Για αυτή τη σκηνή είχε γράψει ο Μόντι Νόρμαν μια κάπως εκτεταμένη σεκάνση, η οποία δεν εγκρίθηκε στο τελικό μοντάζ, προφανώς γιατί κόπηκε και ολόκληρη εκτενή σκηνή την οποία επένδυε. Πάντως είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι σαν να προέρχεται από κάποια μουσική μπαλέ του υμπρεσιονιστή συνθέτη, που θέλει να περιγράψει κάποια νύμφη που εμφανίζεται μαγικά από το πουθενά.

Όπως είπαμε, αυτή η μουσική δεν υπάρχει στην ταινία και στη θέση της μπήκε ένα αστείζον ορχιστρικό σχόλιο που ενώνει τη μουσική της αγωνίας κατά τη νυχτερινή τους παραμονή στην παραλία με το ξημέρωμα της επόμενης και βασίζεται πάνω στο περίφημο τραγούδι Under the Mango Tree που θα ακούσει νωρίς το επόμενο πρωί. Είναι σαν να του λέει, αχ και να ξέρεις τι σε περιμένει.

0: αγνώντας ότι την παρακολουθούν δύο άντρες. Η ιδανική για αυτή τη σκηνή, Ούρσουλα Άντρες, βγαίνει από το νερό τραγουδώντας και κοιτάζοντας το κοχύλι που μόλις έπιασε. Τη φωνή της Ούρσουλα Άντρες, τόσο στην ταινία όσο φυσικά και στο soundtrack, αντικατέστησε η σύζυγος τότε του Μόντι Νόρμαν, ηθοποιός και τραγουδίστρια Diana Coupland. Σχεδόν μία ανιχνεύσιμη διαφορά χρειάζεται στις φωνές τους. Όμως του Κόνερ η φωνή ήταν αυθεντική, γιατί ήταν πολύ καλός τραγουδιστής. Underneath the mango tree,
1: my honey and me. Who is that?
2: Are you alone?
1: What are you doing here? Looking for shells?
2: No, I'm just looking.
1: Stay where you are.
0: Η εμβληματική αυτή σκηνή μεταξύ τους κρατάει τόσο όσο, υπακούοντας στις υποταγές της δραματουργίας που λέει ότι η μουσική αλλά και το ύφος χάριν ποικιλίας πρέπει να αλλάξουν. Ύφος χάριν ποικιλίας πρέπει να αλλάξουν.

γράψει με συμφωνικό τρόπο το ολοήμερο κυνήγι μέχρι και το βράδυ μέσα στους βάλτους της λίμνες, τα έλη αλλά και τους εξωτικής ομορφιάς καταράκτες του νησιού, των αδυσόπιτα διοκόμενων δύο ανδρών και του κοριτσιού. Μέχρι τη δραματική κατάληξη της καταδίωξης που τους επιφυλάσσει ο Δόκτωρ Νο. Και ναι, ακούω κάπου το πουλί της φωτιάς του Στραβίνσκι.

Η τελευταία πράξη της καταδίωξης είναι μέσα σε ένα παραπόταμο όπου οι στρατιώτες του Δόκτωρ Οσνό, δόκτωρ από την ειδικότητά του στα πυρηνικά, τους έχουν στήσει ενέδρα, αλλά ο Μπον προλαβαίνει και σκοτώνει ήδη έναν προπορευόμενο πριν τους εντοπίσει.

0: because I had to.
1: Γιατί το έκανες αυτό, τον ρωτάει φοβισμένη και αθώα Χάνη. Γιατί έπρεπε, της λέει ο έμπειρος βετεράνος πλουτάρχης. Αλλά όπως λέει η μουσική, δεν πάνε μακριά. Με συνοπτικές διαδικασίες ο Κόρελ σκοτώνεται από τον ίδιο δράκο που φοβότανε. Στην πραγματικότητα ένα τεθωρακισμένο με φλογοβόλο ζωγραφισμένο έτσι ώστε να αποδιώχνει και να φοβίζει όλους τους περίεργους δυσιδαίμονες νησιώτες. Και ο Μπον και η Χάνη συλλαμβάνονται καθώς είναι ραδιενεργοί ήδη από το Βάλτο και πηγαίνουν κατευθείαν σε θάλαμο απολύμανσης προκειμένου να συναντήσουν επιτέλους τον νέο τους οικοδεσπότη αλλά και διώκτη δοκτορανό. Εκείνος όμως τόσο από φόβο όσο και από διαστροφή, πριν τους συναντήσει, τους υπνοτίζει για να τους επεξεργαστεί. Εκεί που τους πλησιάζει αργά και διερευνητικά, υπάρχει μια απειλητική και πολύ ενδιαφέρουσα μουσική που έχει γράψει ο Μόντι Νόρμαν.

0: Μια μουσική η οποία επαναλαμβάνεται και στη συνέχεια στις μετέπειτα κατηδίαν συναντήσεις τους λόγω της προφανούς υποβλητικότητός της ως μουσική υπόκρουση κάτω από τους διαλόγους τους. Ακριβώς η ίδια.
1: $1 million, Mr. Bond. You were wondering what it cost.
2: As a matter of fact, I was.
1: Forgive my not shaking hands. It becomes a bit awkward with these, a misfortune.
0: Ο υποβλητικής φωνής θεατρικός Τζόζεφ Γουάισμαν ως εξαιρετικός Δόκτωρ Νο, προτείνοντας τα δύο υπερπολπλάσιας δύναμης μεταλλικά πρόσθετα μηχανικά του μαύρα χέρια ως αντικατάστατα κατόπιν πυρηνικού ατυχήματος, ο Μποντ προφανώς εντυπωσιασμένος από τα επιτεύγματα αυτού του άγνωστου βάρβαρου, τίνει να τον σνομπάρει εκνευρίζοντας τον συνεχώς, κάτι που υποδηλώνει αμέσως και η μουσική που κρύβεται κάτω από τα λόγια αν κανείς την απομονώσει.

0: Doctor, no, you haven't done badly, considering.
1: A handicap is what you make of it.
2: Τα μειονεκτήματα είναι σχετικά, εξαρτάται πώς θα διαχειρίζεσαι, λέει στον Bond. Ήμουν

ο ανεπιθύμητος γόνος ενός Γερμανού Ιεραπόστολου και μιας Κινέζας από καλή οικογένεια. Θησαυροφύλακας της Κινέζικης Μαφίας. Τους εξαπάτησα. Έκτισα την επιχείρησή μου και τώρα είμαι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Spectre. Αφήνει στο έλεος των βασανιστών του τους δύο καλεσμένους του προκειμένου να παραστεί στην διαδικασία κατάρριψης ενός ακόμα Αμερικανικού πυράβλου. Ο Μποντ, ως έμπειρος και ανθεκτικός στρατιωτικός, συνέρχεται από τα χτυπήματα και οδηγείται στο ραντεβού με τη μουσική του έργου, ακολουθώντας έναν αεραγωγό που τον βγάζει ακριβώς στο κέντρο των επιχειρήσεων του Δόκτωρ Σνό, όπου ευνηδιάζει έναν τεχνικό και του παίρνει τη στολή. Η πρωτοποριακή και υπνοτιστική μουσική για τη σκηνή του πυρηνικού εργαστηρίου ανήκει στην Αγγλίδα συνθέτρια ηλεκτρονικής μουσικής Daphne Oram, η οποία δεν πήρε ποτέ credit για τη μουσική της στην ταινία.

Ο Μποντ προσπαθεί να σαμποτάρει όλα τα όργανα, αντιμετωπίζοντας την οργή του Δόκτωρο Σνό στην τελευταία προσωπική του αναμέτρηση. Τη μουσική αυτή εδώ του Μόντι Νόρμαν ενορχιστρώνει ο Τζον Μπάρι, αλλά δεν μπαίνει ποτέ στην ταινία.

μουσική αυτή της καταστροφής του πυρηνικού αρχηγείου του Δ. Σνό και του συνεπακόλουθου θανάτου του ακολουθείται από μια κατακρύμνηση και καταβύθιση των εγκαταστάσεων που είχαν προρυθμιστεί να αυτοκαταστραφούν ούτως ή άλλως. Ξεφεύγοντας τελευταία στιγμή, ως συνήθως, μέσα σε μια βάρκα μακριά από όλο αυτό τον όλεθρο, ο Μποντ και η Χάνι αναρωτιούνται τι θα κάνουν. Και στην κρίσιμη στιγμή, το σκάφος των πεζοναυτών με τον Ζακ Λόρτ ως Φίλιξ Λάιτερ στην πρώτη και τελευταία του εμφάνιση και πάντα με την υπόκρουση μιας στρατιωτικής φανφάρας, ποιος να την έγραψε άραγε. Την χέρι βοηθείας, αν και τελικά φαίνεται αχρίαστο, μιας και προτιμούν οι δυο τους να μείνουν στη μέση του ωκεανού. Παρέα με τη μουσική του τραγουδιού Under the Mango Tree, που εδώ στο τέλος έχει μια πολύ πλούσια και όμορφη ενορχήστρωση που θα απέδιδα στον Τζον Μπάρι περισσότερο.

ήταν η μουσική των Monty Norman και John Barry για την ταινία του 1962 του Terence Young πάνω στο μόνιμο μυθιστόρημα του Ian Fleming, Dr. No. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμιλείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο, μια συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Φρίτσα, που δόθηκε στη Μουσική Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 19 Οκτωβρίου 2024. Σήμερα θα ακούσουμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 83 του Johannes Brahms, με σολίστ τον Σίμον Τρπτσέσκι, και αύριο την τέταρτη συμφωνία, έργο 98 του ίδιου συνθέτη. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 83 του Brahms, ολοκληρώθηκε το 1881, 23 έτη μετά το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, στο Πρέσμπαουμ της Αυστρίας, κοντά στη Βιέννη, μετά από τριετή εργασία. Αφιερώθηκε στον γερμανό πιανίστα Eduard Marxen. Ο Marxen υπήρξε στο Αμβούργο δάσκαλος του Brahms στο πιάνο, την αρμονία και τη σύνθεση επί μία δεκαετία. Ο συνθέτης πήρε τα πρώτα μαθήματα από τον Marxen το 1843, όταν ήταν 10 ετών. Αφού έφυγε από το Αμβούργο, παρέμεινε στενός φίλος του Marxen ως τον θάνατο του τελευταίου το 1887. Σε αντίθεση με τα περισσότερα κοντσέρτα που είναι τριμερή, το κοντσέρτο που θα ακούσουμε περιλαμβάνει 4 μέρη, έχοντας έτσι ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια. Η ορχήστρα αποτελείται από 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, τύμπανα και έγχορδα. Οι τρομπέτες και τα τύμπανα χρησιμοποιούνται μόνο στα 2 πρώτα μέρη, πρακτική αρκετά ασυνήθιστη. Οι πρώτες δοκίμες πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 1881 στο Meiningen με σολίστ τον Brahms και την αυλική ορχήστρα της πόλης υπό τη διεύθυνση του Hans von Bülow. Η πρεμιέρα δόθηκε με θερμή υποδοχή στη Βουδαπέστη τον Νοέμβριο του 1881. Ακολούθησαν και άλλες επιτυχείς εκτελέσεις με τον συνθέτη ως σολίστ στη Βιέννη, τη Ζυρίχη, την Ουτρέχτη και πολλές γερμανικές πόλεις. Ακούμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου. Allegro non troppo se si fesimizona. Σολίστ ο Σίμον Τρπτσέσκι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρικάρντο Φρίτσα, από συναυλία στη Μουσική Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 19 Οκτωβρίου 2024.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 83 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Allegro Appassionato σε Ρε Ελάσσονα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 83 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Andante più adagio σε σύφεση μείζωνα. Ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό του έργου μέρους είναι ότι ξεκινά με μια εκτενή λυρική μελωδία για solo violoncello, μετά την οποία εισέρχεται το πιάνο. Ο Σίμων Τρπτσέσκι και η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ιταλό Ρικάρντο Φρίτσα έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στη Μουσική Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 19 Οκτωβρίου 2024.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα, αριθμός 2, έργο 83 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το φινάλε με ενδείξεις allegretto grazioso, un poco più presto, σε σύφεση μίσωνα.

Ακούσαμε το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 83 του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν ο Σίμον Τρπτσέσκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ρικάρντο Φρίτσα από συναυλία στη Μουσική Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 19 Οκτωβρίου 2024. Μετά το θερμοχειροκρότημα του κοινού, ο Σκοπιανός πιανίστας έπαιξε μία σύντομη σύνθεση εκτός προγράμματος. Είναι το έκτο κομμάτι από τον πρώτο τόμο, έργο 19β, της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Φίλιξ Μέντελσον. Αντάντε σωστενούτο σε σόλε λάσονα. Το αυτόγραφο αυτού του κομματιού φέρει τον τίτλο σε μία γόνδολα.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το έκτο και τελευταίο κομμάτι με τίτλο «Σε μία γόνδολα» από τον πρώτο τόμο, έργο 19β, της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσε ο Σίμων Τερπτσέσκι από συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιταλού Ρικάρντο Φρίτσα, που δόθηκε στη Μουσική Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 19 Οκτωβρίου 2024. Στην αυριανή εκπομπή μας, το δεύτερο μέρος της συναυλίας με την Τέταρτη Συμφωνία, έργο 98 του Johannes Brahms. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, με το Capriccio Serré Lassona, με ένδειξη presto energico για πιάνο από το έργο 116 του Brahms. Ερμηνεύει ο Emil Gilels από δισκογραφική εργασία στο Τούρκου της Φινλανδίας το 1975. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα σας έχω μια έκπληξη, έναν εξαιρετικό συνθέτη. Πολλές φορές έχω πει ότι κατ' εμέ είναι ο καλύτερος συνθέτης της γενιάς μας. Και βέβαια ντρέπεται κάθε φορά που το λέω, κοκκινίζει, είναι ο Νέστορ Τέιλορ.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είμαι κοντά, που με κάλεσες και πάλι εδώ. Ναι, κοκκινίζω, γιατί δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων είναι ένα ωραίο κομπλιμέντο.
0: Εγώ θέλω να το αποδεικνύω κάθε φορά, γι' αυτό κάποια στιγμή, όσο νούπο, θα βάλουμε και το κοντσέρτο για πιάνο. Δεν είναι μακριά η ώρα. Μπορεί και αύριο. Λοιπόν, Νέστορα, σήμερα θα ήθελα να παρουσιάσουμε τραγούδια σου. Έχεις γράψει πολλά τραγούδια.
1: Αρκετά.
0: Πολλά τραγούδια θα μας πεις, που λέει και όχι μόνο 7. Αλλά ξέρεις τι θυμήθηκα μια φορά που μου λέει ο Χρήστος ο Λεοντής, γράφε τραγούδια, αυτή είναι η ουσία της μουσικής.
1: Ίσως να μην είναι αλήθεια. Υπάρχει πάντα η ανάγκη για μια μελωδία, για να πούμε μια ιστορία που τη νιώθουμε, να εκφραστούμε μέσα από το λόγο. Εγώ τη νιώθω την ανάγκη, δεν τη νιώθουν όλοι οι συνθέτες, δεν έχουν όλοι οι συνθέτες αυτή την προδιάθεση για να γράψουν τραγούδια, πιστεύω. Αλλά εάν το έχεις, νομίζω ότι μετά βγαίνει και στην οργανική μουσική και στη συμφωνική μουσική αυτό το τραγούδι, η μελωδία.
0: Μία από τις βασικές συμβουλές των καθηγητών μας στα όργανα είναι τραγούδα.
1: Σωστό.
0: Πώς να τραγουδήσεις με την τρομπέτα στο στόμα, αλλά πρέπει να τραγουδήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη, το μεγάλο στοίχημα. Τραγούδα με το τσέλο, τραγούδα με το βιολί, τραγούδα με το φλάουτο. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Και η αίσθηση της γραμμής.
0: Πολύ σωστά. Μέσα από το τραγούδι. Και της αναπνοής.
1: Και της
0: φράσης.
1: Και τις φράσεις. Όλα αυτά.
0: Γιατί άμα δεν υπάρχει φράση, τότε τι υπάρχει? Αν δεν υπάρχει αυτή η μελωδική γραμμή και η φράση. Θα μου πεις, υπάρχει και μουσική που δεν χρειάζεται να έχει μελωδική γραμμή φράση. Τα-τα-τα-τα.
1: Εκεί μιλάμε για ένα μοτίβο, δεν μιλάμε για μελωδία ακριβώς.
0: Δεν μιλάμε για μελωδία.
1: Δεν είναι ένας μελωδιστής συνθέτης ο Μπετόβεν.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι.
0: Δεν την κυνηγάει τη μελωδία χρόνια ολόκληρα για να φτάσει, ας πούμε, στην ενάτη.
1: Σωστό.
0: Στον ύμνο. 25 χρόνια στα σχέδια.
1: 25 χρόνια.
0: Ναι, βλέπουμε την πορεία του να φτάσει να γράψει αυτή τη μελωδική γραμμή κάνει 25 χρόνια. Το έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι όταν γεννήθηκε ο Μότσαρτ βγήκε ο Θεός εκεί πάνω στους πύργους του Παραδείσου και ό,τι είχε δίπλα του από ταλέντο και τέτοιο τα πέταξε. Εκείνος ο έρμος ο Μπετόβεν πήγαινε κάθε τόσο, χτυπούσε την πόρτα. Κάπου θα έπινε καν καπουτσίνο και επειδή χτυπούσε συνέχεια του λέει στον Άγιο Πέτρο δώσ' του και αυτό να τελειώνουμε, δώσ' του
1: φοβερό
0: κάτι.
1: Το όραμα και ο ανθρωπισμός.
0: Ναι.
1: Αν και τα τραγούδια του δεν είναι πολύ γνωστά, γιατί έχει γράψει Λίντερο ο Μπετόβεν.
0: Πολλά, πάνω
1: από 100. Αλλά δεν ακούγονται ιδιαίτερα συχνά.
0: Κάποιο λόγο θα έχουν. Γιατί θα πρέπει όλα να είναι καλά. Ποιο θα είναι το πρώτο λοιπόν? Μάλλον, να μας πεις λίγο, ναι, τι κομμάτια θα ακούσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα σας έφερα και ελληνικά τραγούδια που έρχονται και έχουν άρωμα άνοιξης και καλοκαιριού. Και είναι μάλλον και από την πιο καλοκαιρινή φάση της ζωής μου, την πιο νεανική φάση της ζωής μου, που είναι τα παιχνίδια του ουρανού και του νερού σε ποιήση Ρίτσου, τα οποία ακόμα αγαπώ και έχουν μια τρυφερότητα και μια ιδιαιτερότητα. Έχω όμως και στίχους στα αγγλικά που έχουν τραγουδηθεί από ξένους καλλιτέχνες που πάλι έχουν να κάνουν περισσότερο με το φθινόπωρο και το χειμώνα. Οπότε συμπλέγω όλες τις εποχές. Σας έχω και από τις 4 εποχές τραγούδια και άλλα στα αγγλικά και άλλα στα ελληνικά. Οπότε μπορώ να κάνουμε ένα μικρό... Τι να πω.
0: Ξέρεις, δεν ήταν πάντοτε 4 οι εποχές.
1: Δεν είναι.
0: Στην αρχαϊκή Ελλάδα φαίνεται ο Αλκμάν, από ό,τι ξέρω, αναγνωρίζει 3 εποχές. Τι περίεργο. Όμως εμείς παραμένουμε πιστοί στις 4 εποχές και εδώ δεν πρόκειται για τον Βιβάλντι, πρόκειται για τον Έστορα Τέιλορ. Γαλάζιο αστέρι.
1: Είναι το πρώτο κομμάτι από τη συλλογή «Τα παιχνίδια του ουρανού και του νερού» που προανέφερα σε ποιήση Ρίτσου. Τραγουδάει Παίζει πιάνο η Νικόλη Καράλη και τραγουδάει η Δάφνη Πανουριά με εξαιρετικό τρόπο.
0: Α, Δάφνη.

0: Νέστορα Τέιλορ, αυτά τα μινόρε ματζόρια τα κάνει συνήθως ο Σκαρλάτη.
1: Έλα τώρα.
0: Πες μου ότι τον αγαπάς.
1: Τον αγαπώ και τον λατρεύω και τον Σκαρλάτη.
0: Λοιπόν, μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι ο Σκαρλάτη έχει πει πράγματα που ξαναυπόθηκαν μετά από 200 χρόνια.
1: Όπως?
0: Να έχεις, ας πούμε, στο αριστερό χέρι ρέλα σι και στο δεξί χέρι σι ύφεση, λα ύφεση, ρε ύφεση.
1: Έχει κάνει τέτοιο πράγμα ο Σκαρλάτη.
0: Έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
1: Να τον ξαναμελετήσω λίγο.
0: Να το μελετήσεις. Ναι. Είναι τρομερό αυτό που σου λέω τώρα, έτσι.
1: Αυτό είναι αποκαλυπτικό.
0: Είναι αποκαλυπτικό. Δηλαδή, και εκεί βλέπεις ότι τελικά το ζήτημα δεν είναι αν θα κάνεις τη διαφωνία. Το ζήτημα είναι αν αυτή η διαφωνία παίζει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.
1: Αν η διαφωνία συμφωνεί με την ψυχή σου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ουσιαστικά. Ναι. Αν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς. Δεν είναι κακή η διαφωνία γενικά.
1: Όχι.
0: Μη φοβάστε να διαφωνήσετε.
1: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Ίσα ίσα.
0: Φοβηθείτε να σιωπάτε. Σιωπάτε μόνο όταν δεν χρειάζεται να μιλήσετε.
1: Στην εποχή μας, και το πάω και λίγο, το διευρύνω και λίγο κοινωνιολογικά, δεν διαφωνούν οι άνθρωποι πλέον. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό δημιουργεί μια εσωτερήκευση, μια εσωτερικευμένη βία που φαίνεται σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, είναι καλό πράγμα η διαφωνία.
0: Γιώργος Λεοτσάκος.
1: Ναι.
0: Πριν από καμιά 22 χρόνια, λιγότερο από 20 χρόνια, οργάνωσα ένα συνέδριο Λόγια και Παραδοσιακή Μουσική, όπου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, χώρισα τη σκηνή στα δύο. Αριστερά ήταν το τρίο Ατένια και δεξιά ο Χρήστος Τσιαμούλης με το συγκρότημά του. Και παίζανε το ίδιο τραγούδι, το παραδοσιακό συγκρότημα, και η διασκευή του Κώστα Κιδωνιάτη στο αριστερό.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς του Κιδωνιάτη, επειδή ήταν ένα ολόκληρο έργο, έπρεπε αναγκαστικά να το κόψω. Ο Γιώργος ο Λεοτσάκος με αγαπούσε πάρα πολύ και με εκτιμούσε.
1: Μέχρι τότε.
0: Περίμενε και μετά με ξαναγάπησε. Αλλά εκείνη την ημέρα πήρε τον μπαστούνι του και ήρθε να μου το φέρει στο κεφάλι. Πρόσεξε. Και του λέω, κύριε Γιώργο.
1: Γιατί?
0: Εσύ σε μένα. Και εκεί, θα μου το έφερνε κανονικά.
1: Ναι.
0: Αλλά το πίστευε. Και το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πίστευε. Ήταν έτοιμος να υποστηρίξει με κάθε τίμημα την ιδεολογία του.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζαμε τον. Ναι. Και εγώ τον γνώρισα τον Γιώργο. Τον Γιώργο.
0: Ναι, τον εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος και μουσικολόγος.
0: Το επόμενο τραγούδι του Νέστορα Τέιλορ είναι Έτσι που με τριγύρισαν. Credits, παρακαλώ.
1: Είναι πάλι από τον ίδιο κύκλο, Παιχνίδια του Ουρανού και του Νερού, σε ποιήση Ρίτσου. Έχω επιλέξει σήμερα 4 από τον κύκλο αυτόν. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι για μένα, διότι δείχνει κάποιον να ταινίζει τη θάλασσα στο βάθος και να τον τριγυρίζουν οι ήχοι της φύσης. Όλα τα αρώματα που στροβιλίζονται, έχει κάποιο χαρακτήρα πολύ ιμπρεσιονιστικό. Έχει κάποιες επιρροές από Ραβέλ, αναπόφευκτα, αλλά νομίζω ότι έχει και κάτι που με εκφράζει βαθύτερα. Έχει κάτι προσωπικό, αρκετά προσωπικό.
0: Άστε να τα πούμε εμείς που θυμίζουν ο Ραβέλ και
1: εντάξει,
0: τέτοια. Τι λες εσύ τώρα, τι μας νοιάζει μας. Ας τα ακούσουμε λοιπόν. Νέστορα Τέιλορ, Δάφνη Πανουριά φαντάζομαι.
1: Δάφνη Πανουριά στο τραγούδι και Νικόλ Καράλη στο πιάνο.

0: ήταν ολοφάνερη ντεμπιουσική διάθεση ραβελική, όπως θες, πες με το, τη συνοδεία του πιάνου.
1: Στο είπα.
0: Το είπες, δεν μπορώ να πω. Και είχαμε την... αυτό που μου είχε πει μια φορά ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, όταν ακούς Debussy, μου λέει, δεν είναι σαν να είσαι μέσα στο βυθό και να παρακολουθείς έτσι όλα τα πράγματα. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε φέρει τον τίτλο «Πίσω από τα χρυσά βουνά».
1: Είναι πάλι από την ίδια συλλογή, «Παιχνίδια του ουρανού και του νερού», σε ποιήση Ρίτσου. Είναι όλες αυτές οι διάφορες σκηνές από την ειρηνική φύση, από το καλοκαίρι, από την αναζήτηση εδώ του συντρόφου που τον ψάχνει πίσω από τα χρυσά βουνά. Και ήθελα
0: θέλω να κάνω μια βαθιά ψυχαναλυτική θεώρηση του πράγματος. Πίσω από τα χρυσά βουνά αναζητούμε ένα σύντροφο, δηλαδή φέρει κάτι άλλο μέσα στο μυαλό μας, ότι αναζητούμε τον καλύτερο, τον καλύτερο δυνατό. Αυτό.
1: Θα σου πω ότι δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό. Για μένα βγάζει μια νοσταλγία. Είναι το δειλινό. Έχει μια άλλη εικόνα για μένα αυτό όλο. Αλλά μπορεί, θα μπορούσε να είναι και όπως το λες. Άλλωστε η ποίηση πάντοτε έχει πολλές αναγνώσεις.
0: Ναι.
1: Εδώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο προσπάθησα σε αυτόν τον κύκλο. Ήταν η ελληνικότητα, ήταν η έκφραση του στίχου, να ακούγεται ο στίχος. Πράγμα σπάνιο, το οποίο με την Δάφνη την Πανουργιά το...
0: Στο λυρικό τραγούδι δύσκολο να ακουστεί
1: είναι
0: ο στίχος.
1: Είναι δύσκολο. Επίσης το πιάνο είναι παίζει σχεδόν ισότιμο ρόλο με τη φωνή. Έτσι, έχει ένα σημαντικό ρόλο. Μπορεί να ακούγεται εύκολο σε κάποια σημεία, είναι πολύ δύσκολο το παίξιμο και η Νικόλ Καράλη έκανε τρομερή δουλειά.
0: Άρα lead.
1: Ναι, με μία έννοια. Με μία έννοια, γιατί όχι.
0: Αλλά τι είναι το lead? Ένα τραγούδι είναι, ένα που τραγούδι. Το πιάνο απλώς έχει ισότιμο ρόλο.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Νέστορ Τέιλορ, Δάφνη Πανουριά, Νικόλ Καράλη.

0: πίσω από τα χρυσά βουνά. Ήταν η Δάφνη Πανουριά. Τι ωραία που ταιριάξε, σαν ποίηση βγήκε.
1: Πράγματι.
0: Του Νέστορα Τέιλορ. Να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι από αυτή τη σειρά, από αυτό το κύκλο. Μαύρη και γαλάζια νύχτα. Εδώ δεν είναι η Δάφνη Πανουριά.
1: Εδώ δεν είναι η Δάφνη Πανουριά, είναι η Μίνα Πολυχρόνου. Αυτό το κύκλο, το τελευταίο κομμάτι, επειδή ήταν πολύ έτσι, άρεσε πολύ στον κόσμο τέλος πάντων, αποφάσισα να το κάνω και για ορχήστρα εγχόρδων με πιάνο. Mm-hmm. Το ακούμε εδώ από μια live συναυλία με τη Μίνα Πολυχρόνου. Την ορχήστρα την διευθύνω εγώ, πιστεύω όχι πολύ άσχημα, και υπάρχει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα σε αυτό το τραγούδι.
0: Μίνα σε γάμο ρίχνονται και Μίνα Πολυχρόνου.

0: Είχα καιρό να ακούσω τόσο όμορφο τραγούδι ελληνικό. Νέστορ Τέιλορ, παρότι Τέιλορ, Έλληνες είστε.
1: Υπάρχει και τον Νέστορ μπροστά.
0: Και τον Νέστορ μπροστά, τα καλύπτει όλα. Ήταν η Μίνα Πολυχρόνου.
1: Ναι.
0: Και τραγουδίστρια και σύζυγός.
1: Και σύζυγός και ενέπνευσε και ερμήνευσε καταπληκτικά.
0: Μια τραγουδίστρια με πολύ σπουδαία καριέρα, η Μίνα Πολυχρόνου. Για πολλά χρόνια με πολλούς ρόλους στη λυρική σκηνή. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή με τη Μίνα.
1: Θα είναι μια πάρα πολύ καλή
0: ιδέα. Να πάρουμε ηχογραφήσεις εξαιρετικές. Λοιπόν, να περάσουμε σε μια άλλη σειρά. Σε μια άλλη...
1: άλλη εποχή, άλλη σειρά.
0: Άλλη γλώσσα.
1: Άλλη γλώσσα.
0: Ροσέτη. Γιατί Ροσέτη, έχει να κάνει με τον ζωγράφο?
1: Είναι όλη η οικογένεια. Είναι η οικογένεια Ροζέτη, που υπήρχε ο ζωγράφος, ο αδελφός της Κριστίνα, ο μεγάλος ποιητής επίσης. Η Κριστίνα η Ροζέτη ήταν μια πολύ μεγάλη οικογένεια της εποχής της
0: Αυτός είναι Βικτωριανής. Ο πιο χαρακτηριστικός των προραφαϊλιτών.
1: Προραφαϊλίτες, ακριβώς Ροζέτη. Όλοι οι υπερασπιστές αυτού του κινήματος. Υπάρχει ένας φοβερός ιδεαλισμός. Mm-hmm. Υπάρχει μια αθωότητα, μια άλλη εποχή. Αυτό προέκυψε, η επιλογή των ποιημάτων προέκυψε από τον ίδιο τον τενόρο. Ο τενόρος ήταν ο Μπρετ Σπράγκ, που τραγουδάει εδώ κιόλας. Είναι ο τενόρος που τραγουδεί στην όπερά μου Ελένη στη Γερμανία. Και ο ίδιος μου ζήτησε να γράψω κάτι αρκετά με εγγλέζικο χαρακτήρα, γιατί του αρέσει πολύ αυτή η μουσική του ιδίου. Και έτσι έγραψα, προέκυψε αυτός ο μικρός κύκλος. Είναι αρκετά φιλόδοξο, γιατί η δομή του τραγουδιού δεν είναι τόσο απλή, αν δει κανείς το στίχο της Ροζέτη. Η δυσκολία του έγκυται στο ότι λέξεις και φράσεις οι οποίες εμφανίζονται στην αρχή δεν έρχονται απολύτως στροφικά μετά, επαναλαμβανόμενες, που να διευκολύνει τη σύνθεση, αλλάζουν νόημα. Οπότε αυτό δημιουργεί μια άλλη ανάγκη για μια άλλη δομή, πιο περιπλεγμένη, ας πούμε. Μιλάει για την αγάπη, για την νοσταλγία,
0: δεν το έχουμε ξανακούσει,
1: αλλά με την έννοια, με μια χειμωνιάτικη πλέον έκφραση και πιο χειμερινή, πιο νοσταλγική, πιο φθινοπορεινή.
0: Μπροστά στο τζάκι, αγκαλιά στην πολυθρόνα.
1: Όχι, έχει μια... το πάει αλλού, το πάει, έχει φύγει. Έχει φύγει σύντροφος από τη ζωή και νοσταλγεί και τη βλέπει σαν...
0: από την πολυθρόνα.
1: Όχι, όχι, όχι, έχει πάει ακόμα πιο μακριά.
0: Λοιπόν, ακούσουμε τώρα.
1: Μπρετ Σπράγκ και τρίο Baltikum, που είναι η Κριστίνα Κάτο στο βιολί, ο Eugen Mantou, ο πρώτος τσελίστας της Φιλαρμονικής Ερφούρτης, στο τσέλο, και η Κριστίν Λιένε στο πιάνο.
0: Νέστορας Τέιλορ, σύνθεση.

0: Speak low, lean low. Μου θυμίζει το τραγούδι του Kurt Weill που λέει Speak low when you speak love. Και που το τραγουδάει ο ίδιος, ψάξτε το να το βρει.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, η Λοτελένια το λέει.
1: Α, η Λοτελένια.
0: Αλλά
1: εντάξει,
0: πραγματικά είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Ακούσαμε Echo της Ροζέτη.
1: Είναι της Κριστίνα Ροζέτη, είναι το δεύτερο κομμάτι στη σειρά. Είναι εκεί που λέει μην κλάψεις για μένα όταν θα φύγω. Αλλά και αν με θυμηθείς, ωραία θα είναι. Και αν δεν με θυμηθείς, πάλι όλα εντάξει θα είναι.
0: Μας λέει ο Νέστορας Τέιλορ, εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Το επόμενο έχει το πρωτότυπο τίτλο «Ένα τραγούδι».
1: Όχι, είναι το When I'm Dead, θα βάλουμε αυτό. Είναι στη συνέχεια ακριβώς από αυτό που ακούσαμε. Αν μας το επιτρέπει και ο κύριος Ηλιάδης.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε, είναι το δεύτερο ποίημα στη σειρά και μετά θα πάμε στην Ελλάδα, θα πάμε στο ένα τραγούδι. Να μείνουμε λίγο στο...
0: When I'm dead, my dearest. Ελπίζω, Σπύρο μου, να το βλέπεις, γιατί εγώ δεν το βλέπω μέσα στη λίστα.
1: Είναι εκτός διδακτέας ύλης, είναι στη συνέχεια.
0: Να το δούμε μετά, να το ακούσουμε. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι
1: τώρα. Πάμε στο ένα τραγούδι, να αλλάξουμε ατμόσφαιρα λοιπόν.
0: Και πού πάμε?
1: Πάμε στο Αιγαίο. Είναι του Αιγαίου, Οδυσσέας Ελίτης, μήνα πολύ χρόνο, σοπράνο, Αντζελίνα Κάτσκεβα, σαντούρι, Γιάννης Γεωργιάδης βιολί και Λιτό Θόμου πιάνο. Είμαστε στο Αιγαίο, είμαστε στα ανοιχτά του πελάγου και χαιρόμαστε τον ήλιο και την θάλασσα.

0: Μέστε ου Αιγαίου τα νερά ήταν αυτά. Α, μέσα τώρα,
1: νομίζω πως ναι. Το ακούσατε.
0: Και ήταν μήνα πολύ χρόνο, λιτό θόμου στο πιάνο.
1: Αντζελίνα Τκάτσκεβα, Σαντούρη, όπως πάντα. Και Γιάννης Γεωργιάδης στο βιολί.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποιήση ελίτη βέβαια.
0: Εννοείται. Το A Voice from Heaven τι είναι?
1: Πάμε αλλού τώρα, φεύγουμε. Πάμε πίσω πάλι, πάμε στον Brett Sprague, όπου μετά την συνεργασία που είχα για τον πρώτο κύκλο τραγουδιών και με το τρίο.
0: Πόσο πίσω, 2-3 χρόνια.
1: 2-3 χρόνια, ναι, 2 χρόνια πίσω. Απλώς στη Γερμανία, όπως θα ξέρεις, οι μουσικοί της ορχήστρας παίζουν κάθε εβδομάδα σε συναυλίες. Έχουν άλλη συναυλία. Και είναι οι μουσικοί οι οποίοι ζητούν από συνθέτες να γράψουν. Υπάρχει δηλαδή κάτι πολύ ζωντανό που το ένιωσα και το έζησα εκεί. Φεύγοντας λοιπόν από την
0: και εδώ πραγματικά βλέπω όλους τους διευθυντές των μεγάλων οργανισμών σε παίρνουν τηλέφωνο τους συνθέτες και κλαίνε, γράψε μου έργο. Κανένας συνθέτης δεν πάει να τους γράψει έργο, λες να μην λένε.
1: Δεν υπάρχει ιδιαίτερη, ναι, υπάρχει μια διαφορά εκεί, σημαντική διαφορά, την οποία τη νιώθει κανείς όταν είναι έξω. Έτσι λοιπόν προέκυψε και αυτό το τραγούδι. Είναι για τη Θεία Χάρη, Amazing Grace. Είναι η πολύ γνωστή στίχη, How sweet the sound that saved a wretch like me.
0: Είμαστε σε μια... Αυτό το A Voice from Heaven.
1: Είναι το A Voice from Heaven. Ναι, είναι, ναι, σε στίχους του John Newton. Έχει γραφτεί σαν τραγούδι, μελοποιηθεί από πάρα πολλούς. Τόλμησα να το κάνω κι εγώ, απλά και μόνο διότι όταν διάβασα το στίχο μου βγήκε αμέσως η μελωδία. Και έτσι είπα, θα το κάνω κι εγώ.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Ποιος μας αμποδάει, που λένε στο χωριό μας.
1: Τρίο Baltikum και Brett Sprague τενόρος.
0: Νέστορας Τέιλορ στη σύνθεση.

0: ήταν μια φωνή από τον ουρανό, a voice from heaven. Νέστορας Τέιλορ, ο συνθέτης, εξαιρετικοί οι σολίστες.
1: Πράγματι.
0: Ποιος τραγούδωσε?
1: Μπρετ Σπραγκ, ήταν ο τενόρος της όπερας της Ερφούρτης, τώρα έχει πάει στο Κλάγκερφουρτ και νομίζω τώρα κάνει και αρκετά σημαντική διεθνή καριέρα. Αυτός μου έκανε την ανάθεση, την παραγγελία ας το πούμε, και την πρόσκληση αυτή και στην οποία ανταποκρίθηκα με πολύ χαρά.
0: Τι λες να περάσουμε σε Edgar Allan Poe?
1: Με πολύ χαρά, κάνει και πολύ ωραία γέφυρα με το προηγούμενο, καθότι πάλι είναι ο Μπρετ Σπραγκ που τραγουδάει. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι αρκετά παλαιότερο αυτό. Είναι ένα είδος μπαλάντας, έτσι το βλέπω. Είναι μια φοβερή ιστορία, όποιος έχει διαβάσει την ποίηση του Poe δεν το ξεχνάει ποτέ αυτό το ποίημα. Είναι από τα ωραιότερα του ποίηματα μαζί με το κοράκι. Η δυσκολία εδώ ήταν ότι το ποίημα είναι αρκετά μακροσκελές. Mm-hmm. Όμως εδώ δούλεψε η στροφικότητα και έτσι επανέρχομαι στα ίδια μοτίβα, όμως εξελίσσονται κάθε φορά, γιατί η ιστορία είναι αρκετά τραγική. Είναι το νεαρό ζευγάρι που είναι βαθιά ερωτευμένο και η Άναμπελή πεθαίνει και αυτός γυρίζει στον τάφο, στο μνήμα και την ψάχνει. Είναι ένα φοβερά σπαράκτη. Βαθιά ερωτευμένο και η Άναμπελή πεθαίνει. Και αυτός γυρίζει στον τάφο, στο μνήμα και την ψάχνει. Είναι ένα φοβερά.

0: σε σύνθεση Νέστορα Τέιλορ, που είναι εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, ήταν το Αναμπελί του Έντγκαρ Άλαν Πο. Ο πανδαμάτωρο μας κυνηγάει, Νέστορα μου. Οπότε, επειδή ο χρόνος λίγος, λέω να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με ένα τραγούδι. Να πούμε ένα γεια.
1: Ευχαριστώ, Νίκο, για την πρόσκληση, ήταν υπέροχα και πάλι. Που σε ξαναείδα και που είχαμε, ξετυλίξαμε αυτό το νήμα.
0: Για τα υπέροχα τραγούδια που μας έφερες και η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη φτάνει στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη και ακούγοντας ένα τραγούδι, είπες εδώ και χρόνια, από όταν ήταν νέος που το έγραψε ο Νέστορας Τέιλορ.
1: Πράγματι.
0: Παρότι νέος παραμένει. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.

0: Μπορεί να σας αποχαιρέτησα από την εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους, που είχαμε σήμερα τον Έστορα Τέιλορ και τα τραγούδια του. Έπρεπε όμως οπωσδήποτε να πούμε ότι ήταν η Ρόζα Πουλημένου. Ξανά γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Ζορζ Μπιζέ, 1838-1875. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Γάλλο συνθέτη θα αρχίσει με ένα μικρό του έργο για το πιάνο, το οποίο θα είναι και το τελευταίο πιανιστικό του έργο που θα ακούσουμε στο αφιερώμα μας. La Chasse Fantastique, το φανταστικό κυνήγι, έργο με αριθμό 51, σύνθεση του 1865. Άλλο ένα έργο πανέμορφης ρομαντικής εκφραστικότητας του Μπιζέ, που δείχνει την ξεχωριστή του ικανότητα να συνθέτει για το πιάνο. Κρίμα που δεν πρόλαβε να συνθέσει περισσότερα από αυτά τα λίγο περισσότερα από 20 έργα για το όργανο που τόσο καλά εγνώριζε. Ενδιαφέρον έχει η ομοιότητα του αρχικού ξεσπάσματος του γρήγορου θέματος του έργου του Μπιζέ με εκείνη του βασικού θέματος του τρίτου μέρους του πέμπτου κονσέρτου για πιάνο του Μπετόβεν. Ακούμε λοιπόν το φανταστικό κυνήγι του Ζορζ Μπιζέ, ερμηνεύει η πιανίστα Τζούλια Σεβ.

Η Τζούλια Σέβερος μας ερμήνευσε το «La Chasse Fantastique», το «Φανταστικό Κυνήγι», που ο Ζορζ Μπιζέ συνέθεσε το 1865. 6 χρόνια πριν, κάπου τον Ιούλιο του 1859, ο Μπιζέ και διάφοροι φίλοι συμφοιτητές του αφήνουν τη βίλα των Μεδίκων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και ταξιδεύουν στα βουνά και στα δάση γύρω από το Ανιάνι και το Φροζινόνε. Πώς τους ήρθε μάλιστα να επισκεφθούν και έναν καταβλισμό καταδίκων στο Άντσιο. Ο Μπιζέ έστειλε ένα γράμμα στον Μαρνοντέλ, αφηγούμενος με ενθουσιασμό τις εμπειρίες του. Τον Αύγουστο ταξίδεψε για αρκετές μέρες στην Νάπολη και την Πομπία. Η Πομπία κυριολεκτικά τον ξετρέλανε. Εδώ ζεις με τους αρχαίους, βλέπεις τους ναούς τους, τα θέατρά τους, τα σπίτια τους, στα οποία βρίσκεις τα έπιπλά τους, τα μαγειρικά τους σκεύη. Γεμάτος πλούσιες εικόνες, άρχισε να σχεδιάζει μια συμφωνία, τη Συμφωνία της Ρώμης, που του υπαγόρευαν αυτές οι εμπειρίες του, αλλά την προχώρησε ελάχιστα. Έφτασε να ολοκληρωθεί μόνον το 1868. Επιστρέφοντας μετά την περιοδία του το φθινόπωρο του 59 στην αιώνια πόλη, δεν ένιωσε καμία διάθεση να πάει την επόμενη χρονιά στη Γερμανία, σύμφωνα με τους όρους της υποτροφίας του. Πέτυχε λοιπόν να παραμείνει άλλη μια χρονιά, τρίτη συνολικά, προκειμένου να ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο, όπως έλεγε, και εν συνεχεία να επιστρέψει για τα υπόλοιπα 2 χρόνια της υποτροφίας στο Παρίσι. Βέβαια, το θέμα είναι ότι κανένα έργο σαν αυτό που υποσχέθηκε δεν βρέθηκε ποτέ. Υπάρχει και το ενδεχόμενο βέβαια να εννοούσε τη Συμφωνία της Ρώμης, αλλά το πιο πιθανό ήταν όλα αυτά με το σημαντικό έργο να ήταν απλά επεκφυγές, μόνο και μόνο για να παραμείνει στην αγαπημένη του αυτή πόλη. Στη Ρώμη, που είναι αλήθεια πως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει περισσότερα από 3-4 έργα. Εμείς πάντως θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια αυτή την δεύτερη συμφωνία του, τη Συμφωνία της Ρώμης, την οποία και προφανώς και εγκατέλειψε όσο βρισκόταν εκεί, για να καταπιαστεί το 1866 πια και να την ολοκληρώσει το 1868. Πρόκειται για ένα έργο που κυριολεκτικά ορμάει στον ακροατή και του δίνεται πλούσιο πάροχα, από όπου και αν το εξετάσεις. Από το εξαιρετικό και ανεξάντλητο θεματικό υλικό, την ευρηματική ενορχίστρωση με τα αστραφτερά της χρώματα, τους ρυθμούς που σε κάνουν να θες και σένα να κινηθείς μαζί τους, είναι μια συμφωνία πραγματική έκρηξη συναισθημάτων, σαν τον ήλιο της Μεσογείου, της Ιταλίας που ερωτεύτηκε και που δεν έσβησε ποτέ από τη θύμησή του, παρότι το έργο άρχισε να το δουλεύει πισταμένα 7 χρόνια μετά τα πρώτα του προσχέδια. Τα μέρη είναι τα εξής. Πρώτο μέρος, «Andante tranquillo» που οδηγεί σε «Allegro agitato», με το πλατή αντάντε στην αρχή, εξαιρετικά καντάμπιλε, να απλώνεται και να δεσπόζει οδηγώντας μας μοναδικά στο ξέφρενο και θυελώδες μπετοβενικό αλέγκρο ατζιτάτο που ακολουθεί, γεμάτο αντικρουόμενα συναισθήματα που αντιμάχονται αδιάκοπα. Δεύτερο μέρος, σκέρτσο αλεγκρέτο βιβάτσε, ολοζωντάνια, μπρίο και ολόδρωση η ιταλική φινέτσα. Στιγμές-στιγμές τα φλάουτα μοιάζουν να κελαϊδούν για την άνοιξη. Τρίτο μέρος, αντάντε μόλτο. Εδώ ο Μπιζέ απογειώνει τον ρομαντισμό του και μας μεταφέρει νοητά σε μια γαλήνια θάλασσα. Εικόνες από τη Βενετία ίσως, την οποία Βενετία επισκέφθηκε μάλιστα το Σεπτέμβριο του 1860 μαζί με το φίλο του και βραβευμένο συνθέτη Ερνέστ Γκουιρό, όπου έλαβε και το μαντάτο ότι η μητέρα του ήταν βαριά άρρωστη και πήρε το δρόμο της επιστροφής για το Παρίσι. Και τέταρτο μέρος, Αλεγκρέτο Βιβατσίσιμο, φινάλε. Ξεκινά γοργά στο ρυθμό κάποιου ιταλικού χορού ταχύτερου της ταραντέλας και της σαλταρέλας, με συνεχείς αυξομοιώσεις του τέμπο και εναλλασσόμενους χορούς που κάλλιστα παραπέμπει στη μουσική μπαλέτου. Ένα καθαρά δοξαστικό φινάλε. Ερμηνεύει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό την διεύθυνση του Ενρίκε Μπατίζ.

Η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τον Ενρίκε Μπατίστο Πόντιουμ ερμήνευσε την πανέμορφη Συμφωνία της Ρώμης του Ζορζ Μπιζέ. Μια σύνθεση μεταξύ των ετών 1866-1868 που το αρχικό της προσχέδιο είχε κάνει από το 1859 όταν ταξίδεψε το καλοκαίρι στην Ήπεθρο γύρω από τη Ρώμη. Επιστρέφοντας ο Μπιζέ στο Παρίσι μετά από σχεδόν 3 χρόνια στην Ιταλία, διαπίστωσε ότι τα κύρια παριζιάνικα θέατρα, η όπερα και η οπερά κομίκ, προτιμούσαν το καθιερωμένο κλασικό ρεπερτόριο από τα έργα των νέων ταλαντούχων συνθετών. Μόλις 8 από τους 54 βραβευθέντες του Prix de Rome μεταξύ του 1830 και του 1860 είχαν καταφέρει να ανεβάσουν έργα τους σε κάποια αίθουσα. Έχοντας όμως ακόμα 2 χρόνια υποτροφία, είχε κάποια οικονομική άνεση και αγνόησε πρόσκαιρα τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει. Στις 13 Μαρτίου του 1861 παρακολούθησε την πρεμιέρα της όπερας Tannhäuser του Βάγνερ στο Παρίσι. Μια παράσταση που συνοδεύτηκε από ταραχές του κοινού υποκινούμενες από το Jockey Club de Paris, μια λέσχη αριστοκρατών με άποψη του Παρισιού. Ο Μπιζέ αναθεώρησε τις σκέψεις του για τη μουσική του Βάγνερ, τον οποίον παλαιότερα είχε απορρίψει ως εκκεντρικό, και τώρα υποστήριζε πως είναι πάνω και πέρα από όλους τους ζωντανούς συνθέτες. Αυτό του κόλλησε και τη ρετσινιά του Βαγνερικού σε όλη του τη συνθετική καριέρα. Μιλήσαμε για τα οικονομικά του πριν, και είναι αλήθεια πως χρήματα θα μπορούσε να εξασφαλίσει εύκολα και πέρα της υποτροφίας. Πώς? Απλά, δίνοντας ρεσιτάλ πιάνου. Ποτέ όμως αυτό δεν υπήρξε επιλογή του. Το αν θα μπορούσε? Ακούστε λοιπόν. Το Μάιο του 1861 ο Μπιζέ, σε ένα δείπνο που ήταν παρόν και ο Λίστ, έκανε κάτι που το έκανε σπανιότατα. Κάθισε στο πιάνο, παίζοντας υπερβολικά δεξιοτεχνικά και απαιτητικά έργα, καταπλήσοντας τους πάντες. Ήταν γνωστό πως ήταν μέγας δεξιοτέχνης και ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια σημαντική καριέρα ως σολίστας. Όμως όσοι τον γνώριζαν έλεγαν πως προσπαθούσε να κρύψει αυτό το σπουδαίο ταλέντο του σαν να ήταν κάτι κακό. Ο Λίστ πάντως, ακούγοντάς τον, είπε: «Νόμιζα ότι υπήρχαν μόνο 2 πιανίστες που μπορούσαν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτών των κομματιών. Να που είναι 3 λοιπόν, και ο νεότερος είναι ίσως ο πιο τολμηρός και ο πιο λαμπρός». Όταν τέλειωσαν τα χρήματα της υποτροφίας, άρχισε να παραδίδει μαθήματα πιάνου και να συνοδεύει τραγουδιστές σε πρόβες και οντισιόν, καθώς και να κάνει ενορχιστρώσεις σε έργα διαφόρων άλλων συνθετών. Επίσης εργάστηκε για λίγο ως μουσικοκριτικός για το περιοδικό «Η Εθνική και Ξένη Επιθεώρηση», όπου πρόλαβε να δημοσιεύσει μόνο ένα άρθρο στις 3 Αυγούστου του 1867, μετά το οποίο μάλωσε άσχημα με τον συντάκτη του περιοδικού και παραιτήθηκε. Κάποια στιγμή βέβαια απέκτησε και αρκετά καλές θέσεις σε διάφορα σημαντικά θέατρα του Παρισιού, αλλά και αυτό ακόμα δεν κάλυπτε τις μουσικές του φιλοδοξίες φυσικά. Στον Γαλλοπρουσικό πόλεμο που κηρύχθηκε στις 15 Ιουλίου του 1870, ο Μπιζέ εντάχθηκε στην Εθνική Φρουρά για τη βασική εκπαίδευση. Ο εξοπλισμός τους όμως ήταν απαρχαιωμένος και ο ίδιος το επέκρινε έντονα, λέγοντας πως τα όπλα τους ήταν πιο επικίνδυνα για τους ίδιους παρά για τον εχθρό. Όπως και να έχει, αυτό δεν κράτησε πολύ, γιατί στις 2 Σεπτεμβρίου ο Γαλλικός στρατός υπέστη συντριπτική ήττα, ο Ναπολέων ο Τρίτος εχμαλωτίστηκε και καθαιρέθηκε και η δεύτερη αυτοκρατορία έφτασε ξαφνικά στο τέλος της. Το 1873 τώρα, η νουβέλα του Προσπέρ Μεριμέ «Κάρμεν», που γράφτηκε το 1845 και δημοσιεύτηκε το 1847, παρακινεί τον Ανρί Μελιάκ και τον Λουντοβίκ Χαλεβί να καταπιαστούν με τη συγγραφή του λιμπρέτου της. Ο Μπιζέ συνθέτει τη μουσική που θα τον άφηνε στην ιστορία. Η παραγωγή της καθυστέρησε λόγω των φόβων ότι τα θέματα της προδοσίας και του φόνου θα σοκάριζαν το κοινό. Ο Αντόλφ Ντε Λεβέν, σκηνοθέτης της Οπερά Κομίκ, εναντιώθηκε περισσότερο από όλους στο έργο, αλλά ευτυχώς παραιτήθηκε στις αρχές του 1874. Το μεγαλύτερο εμπόδιο πλέον δεν υπήρχε. Όταν ξεκίνησαν πάντως οι πρόβες τον Οκτώβρη του 1874, η ορχήστρα αντιμετώπισε δυσκολίες με την παρτιτούρα, βρίσκοντας ορισμένα μέρη πολύ απαιτητικά. Σε κάποιους τραγουδιστές επίσης δεν άρεσε το γεγονός πως θα έπρεπε να καπνίζουν και να τσακώνονται πάνω στη σκηνή, και άλλα πολλά ακόμα. Όμως με την Κάρμεν θα ασχοληθούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Η σημερινή θα συνεχίσει και θα κλείσει με 3 από τα υπέροχα τραγούδια που συνέθεσε ο Μπιζέ. Το «La Sirène» του 1868 σε ποίηση Κατιούλ Μοντέζ, που θα ερμηνεύσει η σοπράνο Άννα Προχάσκα, συνοδευόμενη από τον Έρικ Σνάιντερ στο πιάνο. Το τραγούδι του «Απρίλη», σύνθεση του 1866 σε ποίηση Λουί Μπουργιέ, που θα ακούσουμε από την μέτζο σοπράνο Μέρλιν Χόρν, μαζί της στο πιάνο ο Μάρτιν Κάτς. Και τον «Αποχαιρετισμό», επίσης του 1866, σε στίχους Βίκτορος Ουγκό, που θα ερμηνεύσει η μοναδική Τσετσίλια Μπάρτολη, μαζί της στο πιάνο ο Μιούν Γουν Τσούγκ. Μαζί της στο πιάνο ο Μιούν Γουν Τσούγκ.

0: Ακούσαμε τρία θαυμάσια τραγούδια του Ζορζ Μπιζέ. Το «La Sirène» με την σοπράνο Άννα Προχάσκα, συνοδευόμενη από τον Έρικ Σνάιντερ στο πιάνο. Το τραγούδι του Απρίλη με την μέτζο σοπράνο Μέριλιν Χόρν και τον πιανίστα Μάρτιν Κάτς. Και τον αποχαιρετισμό με την μέτζο σοπράνο Τσετσίλια Μπάρτολι, την οποία συνόδευσε στο πιάνο ο Μιούνγκ Γουν Τσούγκ. Στο σημείο αυτό και η τρίτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Ζορζ Μπιζέ έφτασε και αυτή στο τέλος της. Αύριο και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος του αφιερώματος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και την παρουσίασή του και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

1830 ξέσπασε στην Πολωνία η Νοεμβριανή Εξέγερση. Μια εξέγερση που εξελίχθηκε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Φρεντερίκ Σοπέν, που είχε φύγει από τη Βαρσοβία λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση, σκεφτόταν να γυρίσει στην πατρίδα του και να αγωνιστεί για την ανεξαρτησία της χώρας του. Όμως δεν το έκανε. Αν και ο σύντροφός του, με τον οποίο είχαν φύγει μαζί από την Πολωνία, μόλις έμαθε ότι ξέσπασε η εξέγερση, άφησε τον Σοπέν στη Βιέννη και επέστρεψε στη Βαρσοβία για να πολεμήσει εναντίον των Ρώσων. Ο πατέρας του Σοπέν τον συμβούλευε να μην γυρίσει. Σε μια επιστολή του έγραψε ότι θα μπορούσε να υπηρετήσει τη χώρα του καλύτερα με τη μουσική του παρά με ένα όπλο. Η επανάσταση δεν πήγαινε καλά. Η ηγεσία των εξεγερμένων έπεσε στα χέρια πιο συντηρητικών φωνών που ήταν απρόθυμοι να αμφισβητήσουν τη ρωσική αυτοκρατορία. Οι διαφωνίες οδήγησαν στην ήττα. Όταν κατεστάλη η Νοεμβριανή εξέγερση και η Βαρσοβία έπεσε στα χέρια των Ρώσων το Σεπτέμβριο του 1831, ο Σοπέν βρισκόταν στη Στουτγάρδη. Τότε λέγεται ότι έγραψε τη σπουδή στην Ντόε Λάσονα με τίτλο «Επαναστάτης».

Μετά την ήττα, χιλιάδες Πολωνοί αντιφρονούντες μετανάστευσαν στη Δυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι στη Γαλλία. Στην πολωνική κοινότητα στο εξωτερικό, δίπλα στους ηγέτες του κινήματος της Ανεξαρτησίας, βρέθηκαν σπουδαίοι λογοτέχνες και μουσικοί. Εκεί ήταν και ο Φρεντερίκ Σοπέν. Στο Παρίσι έγινε στενός φίλος με τον Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, αλλά και με τον Φραντς Λίστ. Πολλοί από τους σύγχρονούς του τον θαύμαζαν για τη μουσική του. Ανάμεσά τους και ο Ρόμπερτ Σούμαν. Ο Σούμαν, το 1836, σε μια κριτική για τα κοντσέρτα του Σοπέν, υπογράμμισε τα έντονα πατριωτικά συναισθήματα του συνθέτη, γράφοντας τα εξής. Τώρα που οι Πολωνοί, μετά την αποτυχία της Νοεμβριανής εξέγερσης, έχουν βυθιστεί στο πένθος, η έκκλησή τους προς εμάς τους καλλιτέχνες για συμπαράσταση είναι ακόμη πιο ισχυρή. Αν ο πανίσχυρος αυταρχικός ηγέτης του Βορρά, εννοούσε τον Τζάρο Νικόλα τον πρώτο της Ρωσίας, μπορούσε να καταλάβει ότι στα έργα του Σοπέν, στα απλά θέματα από τις μαζούρκες του, κρύβεται ένας επικίνδυνος εχθρός, θα απαγόρευε αμέσως τη μουσική του. Τα έργα του Σοπέν είναι κανόνια κρυμμένα ανάμεσα σε λουλούδια. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 17ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο στη Φα Ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Η ηχογράφηση, ερμηνεία που έχω επιλέξει να μεταδώσουμε, κέρδισε στην κατηγορία κοντσέρτο το βραβείο Γκράμοφων το 2020, ένα βραβείο που συχνά αποκαλείται το Όσκαρ για την κλασική μουσική και το Χρυσό Διαπασόν ως την καλύτερη ηχογράφηση της χρονιάς από το γαλλικό περιοδικό Διαπαζόν. Στην ηχογράφηση αυτή παίζει η Βασιλική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας. Στο πόντιουμ, η γεννημένη το 1986 στο Hong Kong, η Lim Chen. Νικήτρια του διαγωνισμού Donatella Flick Conducting Competition το 2014, ενός διαγωνισμού για νέους μαέστρους που διεξάγεται κάθε 2 χρόνια στο Λονδίνο και έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα στην οποία απονεμήθηκε αυτό το βραβείο στην ιστορία του θεσμού, από το 1990. Στο πιάνο, ο γεννημένος το 1992 Βρετανός Benjamin Grosvenor, ο οποίος στα 10 του έγινε ο νεότερος νικητής 4 τοπικών και εθνικών διαγωνισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πρώτο μέρος του έργου, η ορχήστρα ξεκινά με ένα ανήσυχο θέμα. Αυτό το πρώτο θέμα στη Φα Ελάσσονα είναι μια ρομαντική μελωδία με έντονες δυναμικές αντιθέσεις. Το δεύτερο θέμα είναι λυρικό. Το εισάγουν τα ξύλινα πνευστά, στη λαμίζωνα. Το πιάνο μπαίνει σχεδόν 3 λεπτά μετά την έναρξη και η ορχήστρα περνά στο παρασκήνιο σε συνοδευτικό ρόλο. Το πιάνο παίρνει τα 2 θέματα και τα αναπτύσσει, στολίζοντάς τα με φράσεις που θυμίζουν τον Μπελκάντο στην Ιταλική όπερα. Κοντσέρτο για πιάνο στη Φα Ελάσσονα, έργο που έγραψε ο Φρεντερίκ Σοπέν το 1829 σε ηλικία 19 ετών. Μέρος πρώτο, Μαεστόζο. Νικόλας Βιβλάκης, από το 3ο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος, μαεστόζο, από το κονσέρτο στη Φα Ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, ερμηνευμένο από τη Βασιλική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ιλίμ Τσέν και σολί στο πιάνο τον Μπέντζαμιν Γκρόβνερ. Πολλοί θεωρούν το δεύτερο μέρος του κονσέρτου στη Φα Ελάσσονα ως μία από τις ωραιότερες συνθέσεις του Σοπέν, αν και είναι ένα από τα πρώιμα έργα του. Το έγραψε όταν ακόμα σπούδαζε στο Οδείο. Μετά από μια σύντομη μελαγχολική ορχιστρική εισαγωγή, το πιάνο παρουσιάζει μια εμπνευσμένη μελωδία σαν τραγούδι. Λαργκέτο, δεύτερο μέρος από το κονσέρτο στη Φα Ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Λαργκέτο, από το κονσέρτο στη Φαελά Σονά του Φρεντερίκ Σοπέν, ερμηνευμένο από τη Βασιλική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση της Ιλίμ Τσέν και σολιστό πιάνο τον Μπέντζαμιν Γκρόβνερ. Το τελευταίο μέρος παραπέμπει στη Μαζούρκα, έναν πολωνικό χορό στα τρία τέταρτα. Αλέγκρο, Βιβάτσε.

Ήταν το κονσέρτο στη Φαϊλάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, ερμηνευμένο από τη Βασιλική Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ιλίμ Τσέν και σολίστο πιάνο τον Μπέντζαμιν Γκρόβνερ, από πολύ βραβευμένη ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 2020. Το έργο γράφτηκε στη Βαρσοβία το 1828. Αν και γράφτηκε πριν από το αριθμός 1, αναφέρεται ως κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2, επειδή εκδόθηκε μετά το μεταγενέστερο αριθμός 1. Την ίδια χρονιά, το 1828, πριν γράψει το κονσέρτο στη Φαϊλάσσονα, ο Σοπέν έγραψε και ένα άλλο έργο για πιάνο και ορχήστρα. Ένα έργο που παίζεται σπάνια. Αν και από όσο μπορώ να συμπεράνω από το πλήθος των αναπαραγωγών στις διάφορες πλατφόρμες, αρέσει πολύ στο μουσικό φιλοκοινό. Ο Σοπέν το έπαιζε συχνά όσο ήταν στην Πολωνία, αλλά μετά την αναχώρησή του δεν το ξανά έπαιξε ποτέ. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, το Ρόντο αλλά Κρακόβιακ έχει τη μορφή ενός Ρόντο σε δύο μέρη. Ένα ήσυχο αργό, με λεπτεπίλεπτη εισαγωγή, και ένα γρήγορο, στο ρυθμό των δύο τετάρτων, με τους τονισμούς του παραδοσιακού χορού Κρακόβιακ, από την Κρακοβία. Η αργή εισαγωγή βασίζεται σε μια πεντατονική κλίμακα που παίζεται στις ψηλές νότες του πιάνου, με τα έγχορδα να διατηρούν τις συγχορδίες και τα κόρνα να δίνουν σύντομες καταλήξεις σαν καταφατικές απαντήσεις. Αυτή η απαλή εισαγωγή, εντελώς ξαφνικά, απρόσμενα, οδηγείται σε ένα έντονο δραματικό εντερμέτζο πριν αρχίσει ο χορός. Ο χορός Κρακόβιακ. Από βραβευμένη ηχογράφηση με Echo Classic το 2017, ηχογράφηση που έγινε στο Αμβούργο σε στούντιο της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας με την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie της Γερμανικής Ραδιοφωνίας υπό τον Πολωνό Ξίστοφ Ουρμπάνσκι και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον επίσης Πολωνό Γιάν Λισχέσκι.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 17ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κοντσέρτο στη Φαελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν και το Ρόντο, αλλά Κρακόβιακ, για πιάνο και ορχήστρα, επίσης του Σοπέν. Δύο νεανικά έργα που ο συνθέτης έγραψε όσο ακόμα σπούδαζε στη Βαρσοβία. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Ο Σοπέν πέθανε σε ένα διαμέρισμα στην πλατεία Βαντόμ, στο Παρίσι, στις 17 Οκτωβρίου 1849. Ήταν μόλις 39 ετών. Η αιτία του θανάτου, πιθανόν η φυματίωση. Ήταν φιλάσθενος ολόκληρη τη ζωή του. Έφυγε από την Πολωνία στα 20 του και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Άλλαξε ακόμα και το όνομά του, με το γαλλικό Φρεντερίκ. Έγινε Γάλλος υπήκοος και ταξίδευε με γαλλικό διαβατήριο. Όμως για τους Πολωνούς, ο Σοπέν ήταν ένας Πολωνός πατριώτης. Η μουσική του έφτασε να συμβολίζει τον πολωνικό εθνικισμό. Και ίσως γι' αυτό υπάρχει υποψία ότι πολλά από τα γεγονότα της ζωής του έχουν παραποιηθεί για να εξειδανικευτεί η προσωπικότητά του σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Όπως για παράδειγμα το ενδιαφέρον του για τον αγώνα για την ανεξαρτησία της Πολωνίας, αλλά και οι ερωτικές προτιμήσεις του. Ο Φρεντερίκ Σοπέν κηδεύτηκε στον περίβολο της εκκλησίας Père Lachaise στο Παρίσι. Σύμφωνα με την επιθυμία του, η καρδιά του μεταφέρθηκε στην Πολωνία και τοποθετήθηκε σε μια τεφροδόχο στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Βαρσοβία. Στον τάφο του στο Παρίσι δεσπόζει το γλυπτό που σχεδίασε ο Ογκούστ Κλεζανζέ. Ένα έργο που παρουσιάζει τη μουσα της μουσικής, την Ευτέρπη, να κλαίει πάνω από μια σπασμένη λύρα. Αλλά η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Βαρσοβία θα συνεχίσει να είναι τόπος προσκυνήματος για τους Πολωνούς θαυμαστές του Σοπέν, με την πίστη ότι η καρδιά που αναπαύεται εκεί, διατηρημένη σε ένα βάζο με κονιάκ, είναι η καρδιά του μεγαλύτερου από όλους τους Πολωνούς πατριώτες. Ως το τέλος, νυχτερινό αριθμός 2, στιμή ύφεση μίσωνα από τα δάχτυλα του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το Τρίτο Πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού παρουσιάζεται η έκθεση «Από το χάος στον κόσμο» της Άννας Μαρίας Τσακάλη και του Ενδουάρδου Σακαγιάν. Οι δύο δημιουργοί συνομιλούν μέσα από τη ζωγραφική και τη γλυπτική, αναζητώντας τη διαδρομή από την αταξία στην αρμονία, από το άμορφο στη δημιουργία. Μία έκθεση που προσεγγίζει την τέχνη ως διαρκή αναζήτηση ισορροπίας, μνήμης και εσωτερικού φωτός. Στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών συνεχίζεται το θερινό πρόγραμμα «Βουτιές στην τέχνη», ένα δημιουργικό summer camp που προσκαλεί τα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο της μουσικής, του θεάτρου, του χορού και των εικαστικών μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία. Κάθε μέρα γίνεται μία νέα περιπέτεια δημιουργίας, όπου η τέχνη μεταμορφώνεται σε εμπειρία, έκφραση και ανακάλυψη. Και στον ελληνικό κόσμο, το καλοκαίρι στην πόλη 2026 συνεχίζει να προσφέρει στα παιδιά ένα ξεχωριστό ταξίδι γνώσης και δημιουργικής απασχόλησης. Μύθι, επιστήμη, παιχνίδι και τεχνολογία συνδυάζονται σε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που καλλιεργεί τη φαντασία, την ομαδικότητα και τη χαρά της ανακάλυψης, μετατρέποντας το καλοκαίρι στην πόλη σε μια πολύχρωμη εμπειρία. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Ερωτεύτηκα την ψυχολογία του Γκόγια, την παλέτα του. Ερωτεύτηκα με τον ίδιο και τη δούκεσα Άλμπα, την όμορφη γυναίκα του, τα μοντέλα του, τους καυγάδες, τις αγάπες και τα φλερ του. Αυτό το λευκό ροζ τα μάγουλα σε αντίθεση για μένα με τη μαύρη δανδέλα και το κεντυμένο βελούδο. Αυτά τα σώματα με την περιστρεφόμενη μέση. Τα χέρια στο λευκό του μαργαριταριού που ξεκουράζονται σαν για σεμί πάνω σε κατάμαυρα στολίδια, με θάμπωσαν. Αυτό γράφει ο Ενρίκε Γρανάδο στις αρχές του 20ου αιώνα για τα συναισθήματά του μπροστά στη ζωγραφική του Φρανσίσκο ντε Γκόγια, μπροστά στην ιδιαίτερη ματιά του που τον μαγεύει. Γιατί στη Μαδρίτη, την περίοδο του 1775-1792, ο Φρανσίσκο ντε Γκόγια ζωγραφίζει στον καμβά του και στο χαρτί τον βασιλιά, πρίγκιπες, ευγενείς, την πρικίπισσα, τη βαρόνη Άλμπα, αλλά και στιγμιότυπα από τη ζωή του απλού λαού. Τις νέες γυναίκες κατώτερης κοινωνικής τάξης, στην καθημερινή του ζωή, με τις ενδυμασίες τους, τις συνήθειες, τη διασκέδαση, τους ερωτές τους. Τις απλές γυναίκες της Μαδρίτης στο τέλος του 18ου αιώνα, μια αγάπη που ίσως δεν τους χάρισε κανένας άλλος. Την ίδια συγκίνηση, μπροστά στα ζωγραφικά πορτρέτα και στα στιγμιότυπα καθημερινής ζωής των γυναικών, τον Μάχας του Φρανσίσκο ντε Γκόγια, μοιράζεται με τον Γρανάδο ο ποιητής Φερνάντο Περικέτ. Συγκίνηση που οι δυο τους μετατρέπουν σε τέχνη. Το 1913, σε πίεση του Περικέτ, ο Ενρίκε Γρανάδο συνθέτει 12 τραγούδια για φωνή και πιάνο, δίνοντας στη μουσική του στοιχεία των λαϊκών τραγουδιών της εποχής του Γκόγια. Κάθε τραγούδι λέει μια μικρή ιστορία για τις χαρές και τους πόνους της αγάπης των Μάχας του Γκόγια. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα ξεχάσω την έντονη και αγαπημένη μορφή του Γκόγια. Δεν υπάρχει γυναίκα, είτε μάχα είτε κυρία, που να μην αναπολύει τον Γκόγια τώρα. Αν έβρισκα κάποιον να μ' αγαπήσει,

0: από τη συλλογή τραγουδιών για φωνή και πιάνο 12 των Αντίγιας Αλεστίλο Αντίγκο με αριθμό καταλόγου 136 του Ενρίκε Γρανάδος, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι με τίτλο «La Maja de Goya», «Η Μάχα του Γκόγια», με τη σοπράνο Πιλάρ Λορενγκάρ και την Αλήθεια Ντελαρόκα στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ένας στοχαστής της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Ο Βασίλης Καραποστόλης, ομότιμος καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας και δοκιμιογράφος, έχει αφιερώσει το έργο του στην κατανόηση του σύγχρονου ανθρώπου, των επιθυμιών του, των φόβων του, των κοινωνικών του δεσμών, αλλά και της ανάγκης του για νόημα. Με καθαρό λόγο, διεισδυτική ματιά και ένα σπάνιο συνδυασμό κοινωνιολογικής σκέψης και φιλοσοφικής ευαισθησίας, ο Βασίλης Καραποστόλης μας καλεί να δούμε ξανά την καθημερινότητά μας, όχι ως κάτι αυτονόητο, αλλά ως πεδίο βαθύτερων ερωτημάτων. Σήμερα, στα Ευγενή Μέταλλα, θα επιχειρήσουμε μαζί του μία συνομιλία για την εποχή μας, για την κοινωνία, για την ανάγκη της σκέψης και της εμψύχωσης και για τον άνθρωπο που προσπαθεί να σταθεί όρθιος μέσα στην ταχύτητα και την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου. Κύριε Καραποστόλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε Καραποστόλη, κοιτώντας τη διαδρομή του έργου σας, ποιο ήταν το αρχικό ερώτημα που σας οδήγησε να μελετήσετε τόσο βαθιά το σύγχρονο άνθρωπο?
1: Το ερώτημα, αν μπορώ να το συνοψίσω, ήταν ότι η ζωή έτσι όπως παρουσιαζόταν μπροστά μου, όπως ξετυλιγόταν μπροστά μου από τη μικρή ηλικία κιόλας, μου φαινόταν εξαιρετικά πολύπλευρη, ότι δηλαδή πράγματα αρνητικά μπορούσαν να μεταστραφούν σε κάτι θετικό και πράγματα θετικά να με διαψεύσουν και να με αφήσουν να μου προκαλέσουν μια δυσκολία. Αλλά αυτή ακριβώς η πολλαπλότητα των ενδεχομένων με διήγηρε από πολύ νωρίς τη σκέψη μου και ήθελα να εξερευνήσω αυτό το μυστήριο. Ίσως ήταν το αρχικό κίνητρο μια όλο και πιο διευρυμένη περιέργεια.
0: Πώς γεννήθηκε η ανάγκη σας να γράφετε δοκίμια για τον πολιτισμό και την ψυχική κατάσταση της εποχής μας?
1: Όσο περνούσαν τα χρόνια, αντιλαμβανόμουν ότι χωρίς κίνητρα ισχυρά ο άνθρωπος, ο ίδιος εγώ αλλά και οι συνάνθρωποι μου, οι όμοιοι μου, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ. Δηλαδή υπήρχε μία αντίληψη που έβλεπα ότι κυριαρχεί γύρω μας, ότι λείπουν οι ισχυρές οθήσεις στον άνθρωπο για να προχωρήσει, και αυτό με έκανε να αναρωτηθώ για το ποιες είναι αυτές οι οθήσεις, ποια είναι αυτά τα κίνητα, ποιο είναι το καύσιμο υλικό ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να προχωρήσει, γιατί διαπίστωνα ότι στις μέρες μας υπήρχαν πάρα πολλές αναστολές, ενώ από τη μία πλευρά υπήρχαν διευκολύνσεις, υποσχέσεις μέσα στην διάθεσή του, απ' την άλλη έβλεπα ότι όσο πιο εύκολα τα χρησιμοποιούσε και όσο πιο πολλά του προσφέρονταν, τόσο περισσότερο μειωνόταν η αυτοπεποίθησή του, δηλαδή η ζωτική του ορμή.
0: Μ' αρέσει, ξέρετε, και αυτή η μετάφραση, η αυτοπεποίθησή του, δηλαδή η ζωτική του ορμή. Πώς επηρέασε η πανεπιστημιακή σας διδασκαλία τον τρόπο που προσεγγίζετε την κοινωνία και τον πολιτισμό?
1: Η καθημερινή σχεδόν επαφή με τη νεότητα μου δίγηρε αυτή την αίσθηση που σας είπα και προηγουμένως, ότι όλα, πολλά μάλλον, είναι δυνατά στον άνθρωπο. Είναι δυνατό να συμβούν εάν το θελήσει και αν οργανώσει καλά τις ενέργειές του. Και επειδή είχα μπροστά μου τη νεότητα, είχα νέους ανθρώπους, έβλεπα από τη μια την πολύ μεγάλη πιθανότητα να σπαταληθούν αυτές οι έμφυτες δυνάμεις και από την άλλη να πάρουν μια κατεύθυνση πιο οργανωμένη. Και με δίγηρε αυτή η δεύτερη προοπτική, αν μπορούσα να βοηθήσω στο να πει νέοι άνθρωποι να πραγματώσουν αυτό που διαφαινόταν ότι ήταν οι δυνατότητές τους.
0: Υπάρχει κάποιο βιβλίο δικό σας που θεωρείτε κομβικό για την εξέλιξη της σκέψης σας που σας πήγε παρακάτω?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί όλα τα αισθάνομαι ότι ήταν κόμβη σε μια σειρά η οποία συνεχίζεται και δεν μπορώ να ξεχωρίσω ως προς το τι ήταν. Δηλαδή υπήρχε ένα κεντρικό θέμα, ένα κεντρικό μοτίβο που με απασχολούσε από παλιά και σήμερα ακόμα με απασχολεί, το να διερευνήσω τα κίνητρα της ανθρώπινης πράξης και τα αντικίνητρα. Δηλαδή πότε οι άνθρωποι κινούνται στο να πραγματώσουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σημαντικό στη ζωή τους και πότε το αναβάλουν, το αναστέλουν ή το υποκαθιστούν με ψευδαισθήσεις.
0: Ας κάνουμε λοιπόν τώρα μία βουτιά στο κεφάλαιο του σύγχρονου πολιτισμού και στα ενδότερα. Ξεκινώντας με την πρώτη μου ερώτηση, στο έργο σας συχνά μιλάτε για μία εποχή πνευματικής κόπωσης. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της?
1: Ναι, η κόπωση είναι ένα παράξενο φαινόμενο στην εποχή μας, διότι ζούμε σε μια εποχή όπου δίνονται πάρα πολλές υποσχέσεις για διευκόλυνση της κινήσης των ανθρώπων, για εξοικονόμηση της ενέργειάς τους και γενικά για την παροχή ελευθερίας και άνεσης, η οποία είναι πραγματικότητα αυτό. Βλέπουμε όμως από την άλλη πλευρά ότι το περιθώριο που εξασφαλίστηκε δεν δημιούργησε στον άνθρωπο αυτές τις οθήσεις στο να κάνει κάτι αυτή την ελευθερία και αυτή την άνεση. Και έτσι ήρθε η κόπωση σαν μια αναστολή. Δηλαδή ενώ όλα μου προσφέρονται σαν δυνατότητες, εγώ κατά έναν μυστήριο τρόπο που δεν μπορώ ακόμα να τον καταλάβω, ενώ ο καθένας φυσικά από εμάς, δεν μπορώ να βάλω σε εφαρμογή αυτές τις δυνάμεις που εξοικονομήθηκαν. Και αυτό είναι νευρική κόπωση, δεν είναι σωματική. Δηλαδή σωματική κόπωση έχουμε πολύ βέβαια χαρακτηριστικό είναι σε προηγούμενες εποχές, σε προηγούμενους πολιτισμούς, οπότε οι άνθρωποι δούλευαν πολύ πιο σκληρά, έπαιρναν μία ανάσα και προχωρούσαν για να κρατήσουν την ύπαρξή τους όρθια. Αλλά στην εποχή μας όπου αυτά όλα υποτίθεται ότι έχουν μειωθεί, δηλαδή ο εξαναγκασμός στη σωματική εργασία την επίμοχθη και ο κάματος από τη δουλειά έχει μειωθεί, γιατί η απελευθέρωση αυτής της ενέργειας δεν μετουσιώνεται σε κάτι άλλο? Αυτή η αντίθεση προκαλεί την κόπωση. Κόπωση έρχεται όταν ο άνθρωπος δεν ενεργεί, ενώ αισθάνεται ότι θα μπορούσε να ενεργήσει, ότι κάτι τον αναχαιτίζει και τον κάνει να στέκεται στο σημείο στο οποίο είναι, χωρίς να μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Άρα η αιτία της κόπωσης είναι η στασιμότητα. Η στασιμότητα στην οποία καταδικάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του. Το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί δεν προβαίνει σε αυτή την ενέργεια? Διότι ο κόσμος, ενώ από τη μια προσφέρει ανέσεις και διευκολύνσεις, εμφανίζεται ως κόσμος μειωμένων προσδοκιών. Δηλαδή η κίνηση που θα μπορούσε να γίνει για να δημιουργήσει κανείς κάτι, για να συνάψει μια σχέση, για να ανοίξει ένα νέο δρόμο, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά. Γενικά δηλαδή ο κόσμος, η εποχή μας, έρχεται να πει στον άνθρωπο ότι οι προσδοκίες δεν μπορούν να προχωρήσουν πολύ, διότι υπάρχουν τόσο πολλά απρόβλεπτα, ο κόσμος είναι τόσο πολύπλοκος και χαόδης, η νόησή σου δεν μπορεί να τον διαπεράσει, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα και να ξεχωρίσεις τις αιτίες και τα αποτελέσματα. Άρα αφού δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να σχεδιάσεις για πολύ και επομένως κάνεις ενέργειες που είναι βραχυσκοπικές, δηλαδή προσπαθείς να πιαστείς από το ένα και από το άλλο. Αυτή όμως ακριβώς η διασπάθηση ενέργειας προκαλεί την κόπωση. Κόπωση έρχεται όταν δεν κάνουμε κάτι που θεωρούμε ότι είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με τις επιθυμίες μας.
0: Άρα η ψυχική κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου θα λέγαμε ότι έχει και κάποια στοιχεία θλίψης, κατάθλιψης.
1: Ναι, θλίψης από το γεγονός ότι αναστέλει ο ίδιος ο άνθρωπος τις ίδιες του τις δυνάμεις. Αυτό είναι φυσικό να προκαλεί θλίψη, γιατί η θλίψη, όπως θα μας πει ένας μεγάλος φιλόσοφος ο Σπινόζα, είναι ουσιαστικά το πιο άγωνο αίσθημα. Δηλαδή δεν γεννάει κάτι από αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί κανείς, εάν συνδυάσει τη θλίψη με την προσπάθεια να κατανοήσει τις αιτίες που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτή η θλίψη. Ναι, αυτό είναι κάτι παραγωγικό μπορούμε να πούμε. Αλλά αν η θλίψη ανακυκλώνεται και γίνεται ένα καθεστώς μέσα στο οποίο ο άνθρωπος συνηθίζει να ζει, προφανώς δεν παράγεται τίποτα. Αυτό δε το γεγονός το ίδιο τον κάνει να εκτιμά όλο και λιγότερο τον εαυτό του. Γιατί κάτι μέσα, ακόμα και στον θλιμμένο άνθρωπο που το υπαγορεύει η ζωή, του λέει ότι πρέπει να επιχειρήσεις να με συντηρήσεις, να με κρατήσεις στην ύπαρξη. Αυτό είναι πανίσχυρο.
0: Γιατί οι άνθρωποι σήμερα φαίνεται να ζουν περισσότερο σε αυτή την ταχύτητα, τη γρήγορη ταχύτητα, παρά μέσα στο νόημα, το αληθινό νόημα των πραγμάτων?
1: Η ίδια η επιτάχυνση κάθε διαδικασία στην εποχή μας και οι μηχανικές διαδικασίες και οι οργανωτικές και οι γραφειοκρατικές, όλα κινούνται σε ένα ρυθμό ο οποίος δεν επιτρέπει καταρχάς στη σκέψη να σταθεί πάνω στα συμβάντα. Για να σκεφτεί ο άνθρωπος πρέπει να κρατήσει μια ορισμένη... Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε καθοδόν, εν κινήσει. Αυτό είναι πολύ απλό για να το εννοήσει κανείς. Πρέπει η σκέψη να σταθεί λίγο απέναντι στο αντικείμενό της, στο συμβάν, στο γεγονός, και από αυτή την απόσταση να αντλήσει υλικό ώστε να το επεξεργαστεί. Όταν όμως είναι εν κινήσει διαρκώς ο άνθρωπος, τότε είναι διαρκώς σαν να αναβάλει τη σκέψη επί των πραγμάτων. Αναβάλω τη σκέψη σημαίνει ότι δεν μπορώ ακόμα να τα κατανοήσω, αλλά κάποια στιγμή θα τα κατανοήσω. Επειδή όμως οι στιγμές διαρκώς τον σπρώχνουν προς τα εμπρός, δεν το κατανοεί ποτέ, και αυτό το ότι δεν κατανοεί τι του συμβαίνει, στο τέλος προκαλεί ένα είδος ταπείνωση στον άνθρωπο, γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος με την εκπαίδευση που έχει πάρει, η εκπαίδευση είναι μαζική όσο ποτέ άλλοτε, έχει παρέχεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους, αυτό όμως έχει διεγείρει τη φιλοδοξία της νόησης. Εφόσον πηγαίνουμε σχολείο, εφόσον πηγαίνουμε σπουδάζουμε, άρα θεωρούμε ότι έχουμε τα μέσα να κατανοήσουμε τον κόσμο. Όταν όμως το αναβάλουμε διαρκώς αυτή την κατανόηση ή ο κόσμος μας εμποδίζει, η νόησή μας προσβάλλεται, αισθανόμαστε προσβεβλημένοι. Και αυτό το καταπίνουμε και εξού και η θλίψη.
0: Η τεχνολογική πρόοδος, πιστεύετε κύριε Καραποστόλη, ότι συνοδεύεται από πνευματική πρόοδο? Σε τι τροχιά μπαίνουν αυτά τα δύο, αν τα σκεφτόμαστε ως δύο παράλληλα τρένα?
1: Ναι, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, αν σκεφτούμε πραγματικά το φαινόμενο, είναι ότι η τεχνική πρόοδος συνολικά, αντί να διεγείρει το πνεύμα του ανθρώπου, δηλαδή τι ακριβώς, την ικανότητα του ανθρώπου να συλλαμβάνει τα πράγματα στην ολότητά τους. Γιατί πνεύμα είναι αυτό ακριβώς, το να μην λέω ότι μου συμβαίνει το α, το β και το γ, ή ότι προέκυψε το ένα περιστατικό ή το άλλο, αλλά να μπορέσω να τα συνθέσω κατά κάποιον τρόπο, να δω τη γενική τους αρχή, τι τα συνδέει μεταξύ τους και πού οδηγούν. Αυτό όμως βλέπουμε ότι η τεχνολογία στην εξέλιξή της, αντί να το υποβοηθά, στην ουσία το αναβάλει. Δεν λέω ότι το ακυρώνει. Λέει, μάζεψε αρκετά στοιχεία, πληροφοριακά στοιχεία, συγκέντρωσε, κάνε αρχεία επί της ζωής και επί της ζωής σου, άνοιξε φακέλους τον ένα μετά τον άλλο και μετά θα βγάλει συμπέρασμα. Αυτό ποτέ δεν γίνεται. Γιατί αυτός ο πληθωρισμός των υλικών στο τέλος καταλήγει να κάνει τον άνθρωπο έναν λογιστή, ο οποίος ποτέ δεν κάνει τον τελικό λογαριασμό.
0: Είναι δυνατόν ένας πολιτισμός να επιβιώσει χωρίς μεγάλα οράματα? Και ξεκινάω λίγο πεσημιστικά την ερώτησή μου, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε μεγάλα οράματα.
1: Για να δημιουργηθεί ένα όραμα και για να κατοικήσει, να βρει μια θέση μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, πρέπει να υπάρχει βούληση. Δηλαδή το όραμα δεν έρχεται όπως εκεί που περπατάμε, εκεί που καθόμαστε, ξαφνικά έρχεται μια έκλαμψη, μια εικόνα και μας κατακλείζει. Συμβαίνει κάτι το διαφορετικό. Είναι ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα γενικά, σε ορισμένες εποχές αυτό συνέβη, να θέλει να ερευνήσει πέρα από αυτό που της εμφανίζει ως γνωστό, να πάει προς το άγνωστο. Όχι να το φοβάται ή να το αναβάλει. Για παράδειγμα, βλέπουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε εποχές όπως η Αναγέννηση για παράδειγμα ή στην περίοδο του διαφωτισμού, οι άνθρωποι θέλανε να περάσουν πίσω από τα φαινόμενα με τη σκέψη τους. Δηλαδή να δούνε τι κρύβεται πίσω από το μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των πράξεων των ανθρώπων ή ακόμα και της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των κοινών. Αυτό τους ήταν μια πρόκληση για αυτούς. Δηλαδή αυτό που εμφανιζόταν μπροστά τους τους προκαλούσε να το διερευνήσουν. Αυτή η όθηση όλο και εξασθενεί στην εποχή μας παραδόξως, γιατί ήρθε η επιστήμη και ο επιστημονισμός, θα έλεγα περισσότερο, δηλαδή μία τάση όλα τα φαινόμενα να τα βάζουμε στην τροχιά του να βρούμε την αιτία και τα αποτελέσματά τους, χωρίς να δώσουμε αρκετό περιθώριο στην κατανόηση. Κατανόηση είναι κάτι διαφορετικό από την εξήγηση. Η κατανόηση είναι να μπορεί να περάσει κανείς, αν μπορεί, στην άλλη πλευρά, στην πλευρά του φαινομένου ή στην πλευρά ενός άλλου προσώπου, αν πρόκειται για πρόσωπα, και να προσπαθήσει να καταλάβει το γιατί να υπάρχει αυτό που υπάρχει και πώς λειτουργεί ακριβώς. Για παράδειγμα, έχουμε τον ανθρώπινο οργανισμό. Mm-hmm. Το να ξέρουμε τη λειτουργία των οργάνων είναι μία γνώση και μας βοηθάει και μας έχει βοηθήσει πολύ η επιστήμη. Αλλά το να αναρωτηθούμε πώς ακριβώς αυτά τα όργανα συνάπτονται το ένα με το άλλο και πώς δουλεύει ο οργανισμός και πώς παράγονται τα αποτελέσματα, όπως είναι τα συναισθήματα, η ευεξία, η ζωηρότητα, η κατάπτωση ή άλλα φαινόμενα και τις ίδιες τις συνείδησης τελικά. Αυτό το ερώτημα, πώς λειτουργούν ώστε να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα, όχι με την τεχνική όμως έννοια, αλλά με την έννοια ότι λειτουργούν έτσι, αλλά για ποιο σκοπό. Δηλαδή, τι θέλει το τάδε όργανο σε επαφή με το άλλο να δώσει στον άνθρωπο. Αυτό έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για το νόημα. Γιατί το νόημα, τι είναι νόημα? Νόημα δεν είναι να βρεις την αιτία ενός πράγματος μόνο, να βρεις και το σκοπό.
0: Βέβαια.
1: Προς τα πού πάει, γιατί πάει προς τα εκεί ή πηγαίνει άραγε προς τα εκεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα.

0: Ας ανοίξουμε ένα νέο φωτεινό παράθυρο, και λέω φωτεινό γιατί εμπεριέχει τη λέξη εμψύχωση. Τι σημαίνει για εσάς η λέξη εμψύχωση?
1: Η εμψύχωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος ή μια ανθρώπινη κοινότητα απευθύνεται σε δυνάμεις που αισθάνεται ή τις θεωρεί ανώτερες από την παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται, για να μπορέσει με την αρρωγή τους, με τη βοήθειά τους, να κινηθεί σε στόχους που τους εκτιμά ότι είναι μακρινοί, ότι απλώνονται προς το μέλλον. Δηλαδή χρειάζεται μία συνδρομή για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτό που λέμε, ένας άνθρωπος έχει ψυχή. Έχει ψυχή, τι σημαίνει? Ας δούμε πολυχονδρικά τι σημαίνει ψυχή, αν και είναι ένα τεράστιο φυσικά ζήτημα, αλλά πολύ πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που δίνει κατεύθυνση στην ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό που κινεί χωρίς να κινείται το ίδιο. Και ταυτοχρόνως, εκτός από κατεύθυνση, δίνει και μορφή. Δηλαδή μπορεί να δώσει στον άνθρωπο τα στοιχεία εκείνα με τα οποία θα μορφοποιήσει κάτι, τη ζωή του. Και εδώ παρεμβαίνει βέβαια ο νους και η συνείδηση. Αυτό λοιπόν, αυτή η εμψύχωση είναι πολύ βασική, πολύ απαραίτητη για έναν άνθρωπο αλλά και για έναν πολιτισμό, εάν πρόκειται να προβεί σε ενέργειες μεγάλης κλίμακος. Γιατί βλέπετε στην εποχή μας, για παράδειγμα, πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι διακατέχονται ή κυριεύονται από αισθήματα ζέσης, έξαρσης ή ενθουσιασμού. Άρα, εφόσον δεν διακατέχονται αυτά τα αισθήματα, που δεν είναι βραχίβια, είναι να κυριεύσουν έναν άνθρωπο, δεν μπορούν να γίνουν και σπουδαία πράγματα. Αλλά μπορούν να γίνουν κινήσεις εξοικονόμησης, διαχείρισης, τακτοποίησης, που όλο αυτό όμως, το υλικό, στο τέλος έρχεται και προκαλεί αυτό που λέγαμε πριν, κουράζει τελικά τον άνθρωπο με το να κάνει διαρκώς κινήσεις τέτοιου τύπου.
0: Γιατί θεωρείτε ότι σήμερα υπάρχει τόσο έντονη ανάγκη για εμψύχωση, και μπορούμε εδώ να συζητήσουμε και για το καινούριο σας βιβλίο που έχει αυτό το τίτλο, «Η ανάγκη της εμψύχωσης»?
1: Ναι, γιατί επειδή ακριβώς ο πολιτισμός μας και ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν μπορεί να θρέψει μεγάλες προσδοκίες, έχει ανάγκη από αυτή την εμψύχωση, δηλαδή από το να αντλήσει δυνάμεις που δεν είναι παρούσες και δεν είναι σε χρήση μέσα στην καθημερινή του ζωή. Για παράδειγμα, εκτός από το θρησκευτικό αίσθημα που παίζει εδώ ένα τεράστιο ρόλο, ο οποίο όμως στην εποχή μας όλο και περισσότερο εξασθενεί, αλλά υπάρχουν εκτός αυτού, παραδείγματος χάρη, τα ζητήματα του κατά πόσον ο άνθρωπος πιστεύει στο ιδεατό, σε πράγματα τα οποία είναι ιδεώδη. Λέμε για παράδειγμα, δυσκολεύομαι να κάνω φίλους ή οι φιλίες μου με απογοητεύουν, αλλά κάτι μέσα μου λέει να επιμείνω. Γιατί υπάρχει μια έννοια φιλίας, μια αξία φιλίας, η οποία αν και δεν την έχεις γνωρίσει, σε οθεί στο να συνεχίσεις αυτή την αναζήτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εντοπίζεται εύκολα από τον άνθρωπο, πώς έχει έρθει και πώς λειτουργεί μέσα στη συνείδησή του. Είναι όμως κάτι το οποίο το έχει δημιουργήσει την πορεία της η ίδια η ανθρωπότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός από τις εμπειρίες προγενέστερων, από συναντήσεις με ανθρώπους, από τα διαβάσματά του, από τους γονείς ή από φίλους ή από πρεσβύτερους ανθρώπους, έχει σχηματίσει μια εικόνα ότι μπορεί να υπάρξει μια φιλία ανώτερη από αυτή που έχω συναντήσει. Αυτό τον κάνει και συνεχίζει και δοκιμάζει, όπως σε άλλες καταστάσεις της ζωής, δηλαδή στην εμπιστοσύνη, για παράδειγμα. Το να δώσει εμπιστοσύνη είναι μια διαρκής αναζήτηση σε ανθρώπους, αλλά οι απογοητεύσεις και οι διαψεύσεις μπορούν μερικούς ανθρώπους να τους σταματήσουν, αλλά άλλους να τους οδηγήσουν στο να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, γιατί όπως είπαμε, η ζωή είναι ένα άπειρο πολύπτυχο. Και ο ανθρώπινος νους, επέμειναν σε αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, η σκέψη η αρχαίο ελληνική, ότι είναι αντιμέτωπος με τα ενδεχόμενα. Η ζωή γεννάει ενδεχόμενα, αλλά και ο νους του ανθρώπου γεννάει ενδεχόμενα. Όλα είναι ενδεχόμενα. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να μεταστραφεί, ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών προδιαγραφών ηθικών, από ένα ζωντανό παράδειγμα πολύ ισχυρό που μπορεί να συναντήσει τη ζωή του. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα και έχει συμβεί. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπου και εγκληματίες ακόμα έχουν μεταστραφεί από τη συνάντησή τους με ανθρώπους πολύ, πολύ υψηλής καλής θέλησης.
0: Και έχουμε και πολλά παραδείγματα και από τη λογοτεχνία και από την ιστορία επίσης.
1: Οι οποίες διδάσκουν πάρα πολλά αυτά.
0: Βεβαίως. Και, ναι. Από πού μπορεί να αντλήσει, από ποιες δεξαμενές μπορεί να αντλήσει ψυχικά αποθέματα ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την απαιτητική εποχή?
1: Το ζήτημα είναι, όπως είπαμε, η προσφυγή στα ιδεώδη, δηλαδή όσο μπορεί να μπορεί κανείς να σκέπτεται και να φαντάζεται ότι υπάρχουν καλύτερες καταστάσεις από αυτές που του έχει δώσει να ζήσει η ζωή και ανθρώπινες ιδιότητες επίσης εξαιρετικές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ο άνθρωπος να ενεργοποιήσει τον εαυτό του μέσω της ελπίδας. Δηλαδή, όχι όμως της ελπίδας με την έννοια ότι αυτό που ελπίζει θα υποκαταστήσει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει, αλλά η ελπίδα με την έννοια ότι εάν προχωρήσω σε μία ενέργεια, αυτή θα δημιουργήσει πολλαπλές αντενέργειες, δηλαδή θα αρχίσει μια διαδικασία και θα σχηματιστεί μια διαδικασία κινήσεων από την άλλη πλευρά, από τους άλλους ανθρώπους, θα δημιουργηθεί ένα νέο πλέγμα αντιδράσεων και μέσα από αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και ένα θαύμα. Άρα είμαστε παραγωγοί. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος περιμένει να του συμβούν θαύματα. Μπορεί να είναι παραγωγός θαυμάτων με το να υποκινήσει καταστάσεις εκεί που υπάρχει μόνο μια στασιμότητα.
0: Εδώ και λίγο καιρό έχει κυκλοφορήσει το καινούριο σας βιβλίο για την ανάγκη της εμψύχωσης από τις εκδόσεις Πατάκη. Και χαίρομαι πολύ γιατί ακουμπάει σε μια σειρά βιβλίων που θεωρώ και πιστεύω ότι όχι μόνο αναλύουν τις εποχές, αλλά για μένα δίνουν ένα τόνο αληθινής και βαθιάς αισιοδοξίας.
1: Ναι,
0: είναι... Εξηγώντας,
1: ναι.
0: Και συγχωρήστε με που σας διέκοψα, αλλά έχω την αίσθηση διαβάζοντάς τα ότι εμένα αυτό είναι που μου μένει. Κατανοώ καλύτερα την εποχή και είμαι πολύ πιο αισιόδοξη για το μέλλον, συμβουλευόμενη μάλλον αυτό το βιβλίο, το κάθε βιβλίο σας.
1: Ναι, το τελευταίο είναι συνέχειας, μπορώ να πω, προηγούμενων βιβλίων μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο το οποίο περιγράφω, που έχει να κάνει με την πάλι που δίνει η επιθυμία απέναντι στην πραγματικότητα. Δηλαδή στο παλαιότερο βιβλίο μου «Η εποχή της όρεξης», που όμως συγκεντρώνομαι στην ελληνική κοινωνία της εποχής του 60, διαπίστωνα ότι η όρεξη είναι κάτι ευρύτερο από την επιθυμία. Η επιθυμία είναι να κατευθύνει τον άνθρωπο σε ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να του προσφέρει εξυπηρέτηση ή ευχαρίστηση ή απόλαυση. Αλλά η όρεξη είναι κάτι πλατύτερο. Όπως λέμε, επιθυμώ να ζήσω αυτή την κατάσταση, αλλά η όρεξη είναι το να ξυπνάει ο άνθρωπος και να ρίχνεται στη ζωή. Έτσι. Με τη διάθεση να δημιουργήσει νέες καταστάσεις και να αντιμετωπίσει νέες καταστάσεις. Δηλαδή να βλέπει σαν πρόκληση. Αυτό είναι η όρεξη. Τι λέμε, έχει κανείς όρεξη για κάτι? Ο Αριστοτέλης μας έλεγε ότι η βαθύτερη όρεξη του ανθρώπου είναι το να γνωρίζει, το ιδένε. Ωραίγεσθε το ιδένε. Αυτό δεν σημαίνει ότι να ανοίξουμε το μυαλό μας και να το κάνουμε αποθήκη πληροφοριών, να μαθαίνουμε πράγματα, να γίνουμε εγκυκλοπαιδικοί, σαν να λέμε, να κατεβάζουμε αρχεία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι να γνωρίζουμε έτσι ώστε να μπορεί αυτή η γνώση να δυναμώνει την ενέργειά μας. Δηλαδή να παίρνουμε πρωτοβουλίες προς το καλό. Εννοείται.
0: Φυσικά.
1: Γιατί σήμερα πολλές φορές βλέπουμε ότι υποκατίσταται η έννοια της ενεργητικότητας από την υπερδραστηριότητα. Δεν είναι δημιουργικοί οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν από εδώ και από εκεί διαρκώς. Βλέπετε, υπάρχει μια σύγχυση γύρω από την έννοια της δημιουργικότητας. Το θέμα μάλιστα δόθηκε και στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά αυτό μου δημιούργησε την εντύπωση ότι κινείται σε ένα επίπεδο συγχύσεως. Ότι δηλαδή πολλοί άνθρωποι και νεότεροι νομίζουν ότι δημιουργικός είναι αυτός ο οποίος δεν κάθεται ποτέ στα αυγά του. Ότι πηγαίνει από εδώ και από εκεί, αλλάζει ενδιαφέροντα, δεν δεσμεύεται για πολύ σε σχέσεις, φοβάται να δεσμευτεί, φοβάται ότι θα στερηθεί την ελευθερία των κινήσεών του. Σε δεύτερο στάδιο όμως αναρωτιέται τι να την κάνει και αυτή την ελευθερία που την έχει, αν δεν τη γεμίζει με περιεχόμενο σχέσεων. Επομένως, η υπερδραστηριότητα δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα είναι ο άνθρωπος να φέρνει στον κόσμο πράγματα που μπορούν να αντέξουν στον χρόνο. Mm. Και επίσης να αξίζουν στο να τα θυμούνται οι άλλοι. Δεν εννοώ ότι πρέπει κανείς να γίνει οπωσδήποτε ένας καλλιτέχνης που να φτιάξει έργα ή ένας επιστήμον που να κάνει σημαντικά πράγματα, που είναι η δημιουργικότητα υψηλότερου επίπεδου, αλλά και σε χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να είναι κανένας δημιουργικός με τις πράξεις του.
0: Έτσι.
1: Λέει μια κουβέντα στη σωστή ώρα και με το σωστό τρόπο που θα πει κάποιος ένα φίλο ο οποίος αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί να του αλλάξει τη ζωή.
0: Πολύ σωστά. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε στο τρίτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ευγενή Μέταλλα και καλεσμένος μου σημερινός είναι ο Βασίλης Καραποστόλης, καθηγητής πολιτισμού και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας και δοκιμιογράφος που έχει αφιερώσει το έργο του στην κατανόηση του σύγχρονου ανθρώπου, των επιθυμιών του, των φόβων του, των κοινωνικών του δεσμών, αλλά και τις ανάγκες του για νόημα. Και κύριε Καραποστόλη, ας περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο «Φαντασία και επιθυμία». Στα βιβλία σας επανέρχεται συχνά η έννοια της φαντασίας. Γιατί θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντική για τον άνθρωπο η φαντασία? Μπορεί να αποτελέσει δύναμη δημιουργίας και όχι φυγής?
1: Ναι, η φαντασία είναι πολύ σημαντικό συστατικό της ύπαρξης του ανθρώπου και μπορεί να δημιουργήσει μία παράσταση διαφορετική από αυτήν που δίνουν τα αισθητήρια όργανα, η οποία όμως παράσταση εν συνεχεία να τον κάνει να επανέλθει στην πραγματικότητα με έναν νέο τρόπο, με μια νέα ορμή. Μπορεί όμως και αυτή η παράσταση να ακινητοποιηθεί και να υποκαταστήσει την πραγματικότητα. Άρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις, δύο ενδεχόμενα. Ή η φαντασία θα πλάσει μια νέα εικόνα της πραγματικότητας και θα στείλει τον άνθρωπο, τον οθήσει να επανέλθει, θα του δώσει ορμή δηλαδή και κίνηση, ή όταν παρεμβληθούν εμπόδια και αναστολές ισχυρές, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσει το δικό της καθεστώς, τη δική της πραγματικότητα, όπου ο άνθρωπος θα εγκατασταθεί εκεί μέσα και θα τίνει να ζει με τη φαντασία του. Και τότε έχουμε το φαινόμενα που μπορεί να φτάσουν στην παθολογία, να έχουμε παθολογικά φαινόμενα όπως είναι η φαντασιοπληξία και η παρατεταμένη ψευδαίσθηση. Αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι σήμερα η χειραγώγηση της φαντασίας των ανθρώπων. Είναι το πώς ο σύγχρονος πολιτισμός, η σύγχρονη βιομηχανία ειδικότερα, θα το πω, κυκλώνουν με ένα τέτοιο τρόπο τη φαντασία των ανθρώπων, ώστε δεν την αφήνουν να δημιουργήσει τον χώρο εκείνο μέσα στον οποίο ο άνθρωπος θα βδεί τον εαυτό του με ένα άλλο φως και σε μια άλλη διάσταση και θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θα επανέλθει στην πραγματικότητα. Βλέπετε για παράδειγμα με την κυριαρχία των εικόνων σε όλα τα επίπεδα του εικονιστικού μας πιο πολιτισμού, γιατί ο πολιτισμός μας είναι γεμάτος εικόνες. Η φαντασία χωρίς εικόνα δεν μπορεί να λειτουργεί, δεν υπάρχει. Η φαντασία πάντοτε είναι μια παράσταση, όπως είπαμε. Όταν όμως πάει κανείς να σχηματίσει μια παράσταση ενός χώρου ή ενός κόσμου και έρχεται η ψηφιακή εικόνα, η κινηματογραφική εικόνα ή και η ακουστική εικόνα και προκαταλαμβάνουν αυτό που πάει να σχηματιστεί στο μυαλό του ανθρώπου, τότε καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αισθάνεται ένα είδος αναπηρίας. Δηλαδή λέει ότι αυτό που αισθάνομαι ότι μπορώ να το ανασκευάσω και το να το αναπλάσω, μου λένε να το αφήσω στην άκρη και να υποκατασταθεί από αυτό το οποίο μου προσφέρεται. Βλέπετε για παράδειγμα σε πόσες πολλές ταινίες και σε πόσα, και στη διαφήμιση θα το δούμε αυτό, και σε πάρα πολλές εκδοχές εμφανίζεται το μεταμορφώσεις μπροστά στον άνθρωπο όντων σε άλλα όντα, πλασμάτων σε άλλα πλάσματα, καταστάσεων σε άλλες καταστάσεις. Το φανταστικό δηλαδή παίρνει τη μορφή μιας υπαγορευμένης μεταμόρφωσης με τα μέσα της τεχνολογίας. Και ειδικότερα με τα μέσα του τεχνητού φωτισμού. Ο φωτισμός παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Τεράστιο, έτσι όπως το λέτε.
1: Στη δημιουργία, βλέπετε, σε όλα τα επίπεδα, γιατί υπάρχει μια βαθύτερη ίσως εξήγηση του φαινόμενου, γιατί όπως στους πολύτιμους λίθους η ακτινοβολία την οποία εκπέμπουν μας κάνει σκεφτούμε ότι προέρχονται από μια άγνωστη πηγή την οποία δεν γνωρίζουμε πόσο μεγάλη και πόσο ισχυρή είναι, και το άγνωστο της προέλευσής της γεμίζει με μυστήριο την ψυχή. Έτσι λοιπόν και με τα φωτιστικά, είτε είναι στο θέατρο είτε είναι σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, και με την αλλαγή της εικόνας μέσω φωτιστικών δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει μια απότερη πηγή από όπου εκπέμπονται όλα αυτά τα εντυπωσιακά και τα φαντασμαγορικά, και την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Άρα ο κόσμος είναι μυστηριώδης, είναι ενιγματικός και επομένως μας θαμπώνει.
0: Μάλιστα. Είναι δυνατόν να υπάρξει δημιουργικός πολιτισμός χωρίς φαντασία από την άλλη?
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Το βλέπουμε σε όλες τις φάσεις του που πραγματικά βλέπουμε την ανάπτυξη της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Το βλέπουμε και στην τέχνη, αλλά και στην επιστήμη και στη φιλοσοφία ακόμα. Δηλαδή η φαντασία είναι αυτή η εικόνα η οποία έχει πάρει δεδομένα από την πραγματικότητα, δίνει τη δική της απάντηση στον κόσμο και σπρώχνει τον άνθρωπο σε ενέργειες τις οποίες δεν μπορούσε να κάνει χωρίς αυτήν. Βλέπουμε για παράδειγμα ανθρώπους που αφοσιώθηκαν σε ένα σκοπό έως το τέλος της ζωής, δηλαδή ολοκληρωτικά. Η περίπτωση, θα φέρω το παράδειγμα του Λόρδου Μπάιρον. Ο Λόρδος Μπάιρον στην κορυφή της καλλιτεχνικής του πορείας είναι ήδη ένας διάσημος ποιητής όλη την Ευρώπη, θαυμαστός, ο οποίος όμως κυριεύεται από το όραμα ότι όλο αυτό το οποίο εγώ αισθάνομαι σαν δυνατότητες του ανθρώπου για έκφραση και για αμφισβήτηση του υπάρχοντος, δεν το έχω βάλει αρκετά σε πράξη. Και για να το βάλω σε πράξη πρέπει αυτές μου τις εμπνεύσεις και με αυτή μου την ενέργεια να τις βάλω σε ένα δρόμο ιστορικό, σαν να λέμε, δηλαδή μέσα στην πραγματικότητα, και κατευθύνεται στο Μεσολόγγι, το οποίο είναι για αυτόν και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι ένας λαός ο οποίος είναι καταπιεσμένος, είναι υπόδουλος, ο οποίος όμως έχει γεννήσει όλα αυτά τα μεγάλα έργα του πολιτισμού, τα οποία έχουν θρέψει τον ίδιο και το έχουν ενισχύσει τη φαντασία. Άρα κατά κάποιον τρόπο ανταποδίδει αυτά τα οποία έλαβε και έρχεται να ανταποδώσει, αλλά θα ανταποδώσει ως θανάτου. Δηλαδή ο Λόρδος Μπάιρον με τη φαντασία του που προσπαθεί να την υλοποιήσει γίνεται ένας άνθρωπος ικανός να μεταμορφώσει τον εαυτό του, και πράγματι τον βλέπουμε να γίνεται άνθρωπος πολύ πρακτικός, λογραφεί για τα χρέη των Ελλήνων, μεσολαβεί, διαβεβαιώνει τους τραπεζίτες, δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο αν διαβάσει κανείς την αλληλογραφία του Λόρδου Μπάιρον. Και αυτός ο άνθρωπος φτάνει και πεθαίνει μέσα στο Μεσολόγγι, που έχει φτάσει στην κορυφή της καλλιτεχνικής του δόξας.

0: Κύριε Καραποστόλη, θέλω να σας ρωτήσω γιατί επιστρέφετε στους μύθους. Στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε το μύθο της Ιούς. Τι συμβολίζει για εσάς η μορφή της Ιούς?
1: Ιός είναι το μυθικό πρόσωπο που κατέχεται από τον έναν αξεδίψαστο έρωτα. Γι' αυτό που υπάρχει, γι' αυτό που φωτίζεται κάθε μέρα. Είναι η θεότητα της αυγής. Την κάθε μέρα λοιπόν που ξεκινάει, η Υιός την ερωτεύεται. Δηλαδή ερωτεύεται όλο αυτό που μπορεί να φέρει η μέρα. Ταυτόχρονα αυτό είναι και μια καταδίκη. Την έχουν καταδικάσει να μην μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί. Η Αφροδίτη την έχει καταδικάσει γιατί λέγεται μια εκδοχή του μύθου ότι είχε κάποτε συνευρεθεί με τον Άρη και η Αφροδίτη για να την εκδικηθεί την καταδίκαση να είναι διαρκώς ερωτευμένη. Πάντοτε το κριτήριό της είναι εξαιρετική ομορφιά. Είναι όμως η θεότητα της αυγής, άρα αυτό που ξυπνάει κάθε μέρα είναι η ομορφιά. Προσκολάται σε έναν νέο μεγάλης ομορφιάς, τον Τιθωνό, και είναι τόσο πολύ δεμένη μαζί, τόσο πολύ τον επιθυμεί, που ζητάει από τον Δία αν μπορεί να του χαρίσει την Αθανασία. Ο Δίας της κάνει τη χάρη, όμως η Υιός έχει παραλείψει να ζητήσει και το να μην υποστεί την αλλίωση της ζωής ο Τιθωνός, ενώ παραμένει αθάνατος. Έτσι ο Τιθωνός γερνάει.
0: Έτσι είναι.
1: Και η Υιός βλέπει μπροστά της τον εραστή, τον πανέμορφο και αυτό το είδωλο να γερνάει. Και κάνει μια δεύτερη, ένα αίτημα εκ νέου στο Δία και ζητάει κάπως να τη βοηθήσει αυτό να το αντιμετωπίσει, και ο Δίας δίνει την αδειά του να ο Τιθωνός να μεταμορφωθεί σε τζιτζίκι, ώστε τουλάχιστον η Υιός να ακούει από τη φωνή τους και να ξυπνάνε μέσα της οι αναμνήσεις των ωραίων ημερών. Ένα τζιτζίκι που είναι διαρκώς στα αυτιά της. Στην ουσία η ερμηνεία που μπορεί να δεχτεί αυτός ο μύθος, τουλάχιστον εγώ έτσι το εννοώ, είναι ότι τα πράγματα της κάθε ημέρας μπορεί να είναι πολύ όμορφα, πολύ γοητευτικά, εάν τα διαπεράσεις, αν τα σεβαστείς, εάν τα φροντίσεις, αν και περάσεις μέσα από αυτά και πας στο επόμενο βήμα. Δηλαδή αν μείνεις αυτά, γιατί Τιθωνός σύμφωνα με μία έννοια είναι τα απαραίτητα που έχει να κάνει κανείς στη ζωή. Άρα αγαπάμε τα απαραίτητα, δεν τα αποφεύγουμε.
0: Βεβαίως, και τα θεωρούμε και πολύ σημαντικά και είναι.
1: Και είναι. Δηλαδή δεν τα αφήνουμε στην άκρη για να μετατοπίσουμε την ενέργειά μας σε όλο και διαφορετικά πράγματα. Τα αγαπάμε, αλλά δεν μένουμε σε αυτά, γιατί αυτά θα γεράσουν. Θα μας γεράσουν και εμάς, γερνάνε αυτά, θα μας γεράσουν και εμάς. Άρα πάμε πιο πέρα. Γενικότερα οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι έχουν πάρα πολλά να μας διδάξουν, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις δείχνουν αυτή την ανάγκη του ανθρώπου να πάει πιο πέρα από τα φαινόμενα. Δηλαδή να πλάσει τη ζωή του, να της δώσει μια μορφή.
0: Έχουν την ικανότητα να φωτίσουν τη σύγχρονη ζωή ακόμη.
1: Ναι, ναι.
0: Και στο μέλλον επίσης.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνουμε μία βουτιά στα βιβλία σας για να μας αναλύσετε κάποιες πολύ σπουδαίες ιδέες. Στο βιβλίο σας «Μούσες εναντίον Σιρήνων» εξετάζετε τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τον πειρασμό της ευκολίας. Ποια είναι σήμερα η θέση της τέχνης στον πολιτισμό?
1: Η θέση της τέχνης σήμερα είναι πολύ ξεχωριστή και είναι γεμάτη από προκλήσεις αλλά και από προσδοκίες, θα έλεγα, σε έναν κόσμο μειωμένων βέβαια προσδοκιών, γιατί ο καλλιτέχνης είναι αυτός που κατ' εξοχήν και εξορισμού υπερασπίζεται τη φαντασία. Αυτό που είπαμε, το στοιχείο της φαντασίας, το οποίο χειραγωγείται και κυκλώνεται. Άρα μπορεί μέσα από τη φαντασία να δώσει κάτι που να χρησιμεύσει, να είναι η λαβή για να γίνουν πράγματα πιο ουσιώδη και πιο ευγενή στον σύγχρονο κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι η τέχνη στην εποχή μας πολλές φορές παρασύρθηκε από την ίδια τη γοητεία των εξελίξεων των τεχνικών, στα οποία από τη μια τα αποθαύμασε με τον τρόπο της και από την άλλη θέλησε να διαμαρτυρηθεί απέναντι στον ολοκληρωτικό τους χαρακτήρα. Και αυτή η διάθεση να διαμαρτυρηθεί και να αντιδράσει πολλές φορές την έκανε να χάσει την ικανότητα, τη μεγάλη ικανότητα που δίδεται στον καλλιτέχνη να συνθέσει τα πράγματα. Γιατί η μεγάλη παρηγοριά που μπορεί να δώσει η τέχνη σε σχέση με τη ζωή, θα έλεγα, είναι ότι να προσφέρει στο θεατή, στον ακροατή το αίσθημα της ενότητας, ότι κάτι... ότι δεν είναι όλα τα πράγματα μια ροή η οποία φεύγει και στην οποία μέσα κολυμπάει ο άνθρωπος, δεν είναι ένα ασταμάτο γίγνεσθε, αλλά μπορεί αυτό να μορφοποιηθεί σε κάτι που θα έχει αρχή, μέση και τέλος και από το οποίο μπορεί να αποστάξει ο άνθρωπος ένα νόημα και να έρθει στη ζωή του με βάση αυτό το νόημα. Αυτή είναι η μεγάλη υπηρεσία της τέχνης, γι' αυτό και βλέπετε σε πάρα πολλά έργα υψηλής στάθμης δεν φεύγει ο άνθρωπος ταραγμένος, ακόμα και αν είναι πολύ δραματικά ή αρνητικά τα γεγονότα που περιγράφονται ή παρουσιάζονται. Υπάρχει μια γαλήνη της ενότητας.
0: Περνάω σε ένα επόμενο βιβλίο σας, το βιβλίο «Η ζωή σαν τιμολόγιο». Περιγράφεται ένα κόσμο που όλα υπολογίζονται. Πώς επηρεάζει αυτή η λογική την ίδια μας τη ζωή?
1: Κοιτάξτε, ο Σοπενάουερ, ο γερμανός φιλόσοφος, είχε πει ότι η ζωή είναι μια επιχείρηση που δεν βγάζει τα έξοδά της σε καμία περίπτωση. Δηλαδή πάντα οι απώλειες θα είναι μεγαλύτερες από τα κέρδη. Άρα είναι μια αυταπάτη να θεωρούμε ότι μπορούμε να φέρουμε έτσι τα πράγματα ώστε τα σύν να είναι περισσότερα από τα πλην. Το βασικό είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από αυτή τη λογική του συνεχούς υπολογισμού και να δεχτεί το κίνδυνο, ακόμα και τον κίνδυνο, να δεχτεί το απρόπτο και να οτιδήποτε συμβεί να μπορέσει να του δώσει τη δική του μορφή έτσι όπως αυτός το θέλει να είναι. Όπως βλέπουμε στον αρχαίο μύθο που λέγαμε πριν ότι ο Τιθωνός πήρε μια άλλη μορφή, αλλά η Υιός συνέχισε να είναι Υιός, συνέχισε να είναι ερωτευμένη με τον κόσμο παρόλο που είχε πια τον γερασμένο εραστή. Δεν μπορούσε να υπολογίσει ότι τι επένδυσα σε αυτή τη σχέση και τι έχασα. Αυτή δε η έκφραση είναι χαρακτηριστική έτσι και στην εποχή μας. Επενδύει κανείς σε αυτή τη σχέση, να εδώ το υπολογιστικό στοιχείο, να επενδύεις, αλλά όπως ξέρουμε τα χρηματιστήρια εξαρτάται.
0: Έτσι, δεν είναι
1: εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες. Όταν οι προσδοκίες διαψεύδονται, ανατρέπονται τα χρηματιστήρια. Άρα τι σημαίνει επενδύεις? Δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει να είσαι διαρκώς έτοιμος να διαθέτεις τους πόρους της ζωής σου και να τους κάνεις πράξη και να ζεις από αυτούς. Αλλά το να αποταμιεύεις και να φτιάχνεις ένα κεφάλαιο το οποίο κάποτε μπορεί να αποδώσει είναι μια τυραννία, αυτοτυραννία θα έλεγα. Γι' αυτό και βλέπετε οι μεγάλοι καλλιτέχνες που μια και μιλάμε για τους καλλιτέχνες, μερικοί μεγάλοι καλλιτέχνες στη μυθιστοριογραφία έχουν αποτυπώσει αυτό το σύνδρομο της αυταπάτης του ανθρώπου για το χρήμα. Ο Μπαλζάκ για παράδειγμα, δηλαδή που οδηγεί η φιλαργυρία, που οδηγεί η ανάγκη ασυσσόρευση. Σήμερα βλέπετε σε καθεστώς ανασφάλειας στην οποία ζει ο κόσμος, που βρίσκεται κάτω από αυτές τις εξελίξεις που διαρκώς τον ανησυχούν, η πιο αυθόρμητη πολλές φορές κίνηση είναι να εξασφαλιστεί. Αλλά αν του μείνει αυτό για πολύ και ριζώσει τη ζωή του, τότε δεν θα τολμάει να βγει έξω από το οχυρό του.
0: Στο βιβλίο σας, όταν η γνώση είναι ζωή, δίνεται μεγάλη σημασία στην παιδεία. Τι σημαίνει για εσάς ζωντανή αληθινή γνώση και γιατί η γνώση σήμερα συχνά δεν μετατρέπεται σε σοφία? Πολύ γνώση, αλλά...
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι η παιδεία, οι γνώσεις οι οποίες συγκεντρώνονται και δημιουργούν αυτό που λέμε το δυναμικό της παιδείας, δεν μπαίνουν σε εφαρμογή. Mm. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν αποφεύγουν να βάλουν σε πράξη αυτά τα οποία έχουν μάθει και τα οποία θεωρούν χρήσιμα και καλά. Για παράδειγμα, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μορφωθεί, έχουν μάθει τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι δίκαιο και αν μπορούν να βρεθούν μπροστά σε μια κατάσταση όπου υπάρχει κατάφορη αδικία. Κάποιος άνθρωπος αδικείται κατάφορα και είναι αυτοί μάρτυρες. Αν δεν επέμβουν σε αυτό, αν δεν αντιδράσουν σε αυτό, ακυρώνουν στην ουσία την παιδεία τους.
0: Βεβαίως.
1: Η παιδεία είναι να βάζεις σε πράξη αυτά τα οποία έχεις μάθει ότι είναι δίκαια, είναι αληθινά και είναι και ωραία να υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά αυτά πρέπει να τα βάζουμε σε πράξη, είτε με το λόγο ή όταν με τη γλώσσα. Πολλές φορές λέμε, ακούμε ανθρώπους και λένε ανοησίες ή αντιφάσκουν. Όταν κανείς βρίσκεται, είναι παρόν σε τέτοιες καταστάσεις, νομίζω πρέπει να βρίσκει τον τρόπο να προσπαθεί κάτι να διορθώσει. Και για χάρη των τρίτων έστω. Δηλαδή να πει ότι εδώ πέφτει σε αντιφάσεις αυτά που λες. Πριν έλεγες αυτό και τώρα λες κάτι το διαφορετικό. Δεν συγκρούεται το ένα με το άλλο. Αυτό όχι για να δημιουργήσεις έναν ερεθισμό και μια αντιδικία, αλλά για να μιλήσεις στο όνομα ενός καλού το οποίο πρέπει να γίνει πράξη. Στην αρχαιότητα, για να γυρίσουμε πάλι εκεί, μας λέει ο Πλάτων στο Σοφιστή ότι όταν οι άνθρωποι σε μια συζήτηση έπεφταν σε αντιφάσεις, λέγανε δηλαδή κάτι διαφορετικό από αυτό που είπα μόλις πριν, αισθάνονταν ντροπή και τους το επεσήμενε κάποιος και τους έλεγε ένα λεπτό. Τώρα υποστηρίζεις αυτό ενώ λίγο πριν έλεγες κάτι άλλο. Τότε αν το επεσήμενε κάποιος αυτό θα αισθάνονταν ντροπή. Σήμερα δεν αισθανόμαστε ντροπή. Λέμε λάθος ήταν, φεύγουμε, προχωράμε, πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά έτσι δημιουργείται σύγχυση.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη πνευματική πρόκληση του 21ου αιώνα?
1: Η μεγαλύτερη πνευματική πρόκληση είναι ο άνθρωπος να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του. Δηλαδή να πιστέψει ότι είναι ικανός όχι μόνο να συντηρήσει την ύπαρξή του, αλλά και να προσδιορίσει μια πορεία για την ανθρωπότητα, για όλους, για τον κόσμο στον οποίο ανήκει.
0: Φοβάστε ότι έχει χάσει την πίστη στον εαυτό του?
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό την έχει χάσει, γιατί έχει έρθει από πολλές πλευρές αυτή τα σήματα της ήττας. Δηλαδή όταν η ίδια του η σκέψη η επιστημονική τον οδηγεί στο σημείο να παρατηρεί την καταστροφή του περιβάλλοντος, το ότι σε λίγο, όπως λένε οι δήμονες, θα ζητάει νερό, θα ζητάει πόρους για να ζήσει. Αυτό είναι μια ήττα. Είναι ήττα της νοημοσύνης. Άρα έχει κλονιστεί η αυτοπεποίθησή του. Για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του πρέπει να φανταστεί, όπως λέγαμε πριν και πάλι, μια νέα χρήση των δυνάμεών του.
0: Στο έργο σας τονίζεται ότι ο άνθρωπος σώζεται πραγματικά όταν σχεδιάζει. Τι σημαίνει πρακτικά να σχεδιάζει κάποιος τη ζωή του και να το κάνει σωστά αυτό?
1: Η ζωή δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει, μας δίδεται για να σχεδιάζουμε, αλλά σχεδιάζουμε για να ζούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ζούμε για να σχεδιάζουμε, σχεδιάζουμε για να ζούμε. Και έχει σημασία το σχέδιο, γιατί δίνει πάντοτε στον άνθρωπο την αίσθηση ότι κρατάει το τιμόνι του σκάφους μπροστά στα απρόπτα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος ανεξάρτητα από τι θα του τύχει. Είναι σαν να δίνει διαρκώς τον αγώνα για τον οποίο είναι πλασμένος.
0: Τι σημαίνει να ζει κανείς ουσιαστικά?
1: Είναι να προσπαθεί να μετασχηματίζει αυτά που του συμβαίνουν σε κάτι άλλο από αυτό το οποίο του δόθηκε. Δηλαδή να προσθέτει πάντα κάτι σε αυτό που του τυχαίνει.
0: Ποια δύναμη κρατά, κύριε Καραποστόλη, τελικά τον άνθρωπο όρθιο μέσα στις δυσκολίες της ζωής?
1: Πολλές φορές η δύναμη αυτή, παρά από το ότι έχει σχεδόν δυσφημιστεί το παρελθόν, είναι η δύναμη των αναμνήσεων. Δηλαδή η ικανότητα του ανθρώπου να αντλεί από το παρελθόν όχι μόνο το ατομικό αλλά και το συνολικό της ανθρωπότητας, τα παραδείγματα εκείνα θάρρους και υψηλοφροσύνης με τα οποία τον πείθουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να έχει πεθάνει, γιατί έστω και σε πολύ λίγες περιπτώσεις να εμφανίστηκε, είναι ζωντανό. Και εάν αισθάνεται ότι είναι συνδεδεμένος με το παρελθόν, το οποίο ποτέ δεν πεθαίνει οριστικά, γιατί είναι δικό μας θέμα τι θα αντλήσουμε από εκεί, τότε μπορεί να ενισχύσει και τη φαντασία του. Δηλαδή η φαντασία, περιέργως, παραδόξως, τρέφεται από τις αναμνήσεις. Φαντασία δεν είναι να καθίσουμε σε μια γωνιά και να επινοήσουμε καταστάσεις και πράγματα. είναι να πάμε σε βάθος πράγματα που μας έχουν συμβεί και να πάρουμε το ζουμί τους και με αυτό το ζουμί να κάνουμε ένα νέο. Είναι να πάμε σε βάθος πράγματα που μας έχουν συμβεί και να πάρουμε το ζουμί τους και με αυτό το ζουμί να κάνουμε ένα.

0: τέχνες θαυμάζουν τους ομοτέχνους τους. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι θαυμάζουν τα έργα προγενέστερων. Όλο και λιγότερο παιδιά θαυμάζουν τους γονείς τους. Πράγμα το οποίο συνέβαινε. Αυτό δεν είναι κάτι οπωσδήποτε θετικό, δεν είναι απελευθέρωση, είναι να μπορεί ο πιο αδύναμος, ο πιο ασχημάτιστος να βεβαιώνεται ότι υπάρχει ένα υλικό από το οποίο μπορεί να αντλήσει.
1: Αν έπρεπε να συμπυκνώσετε σε μία φράση το μήνυμα όλου σας του έργου, ποια θα ήταν αυτή η φράση?
0: Αν μπορεί ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα στην φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα να αναλάβει εκ νέου τον εαυτό της. Δηλαδή να πιστέψει, να δεχτεί ότι είναι στο χέρι της να ορίσει το μέλλον της.
1: Εσείς, κυρία Καραποστόλη, είστε ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Έχετε πίστη στον άνθρωπο ότι θα τα καταφέρει?
0: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεθάψει τις νεκρωμένες δυνατότητες μέσα του. Άρα είμαι, θα έλεγα, βελτιόδοξος αντί για αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Δηλαδή πιστεύω ότι με την ενέργεια ο άνθρωπος φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που θα έρχονταν αν έμενε αδρανής ή αν περίμενε καταστάσεις να του έρθουν και να τον ευνοήσουν. Πιστεύω στην Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ.
1: Η συζήτηση με τον Βασίλη Καραποστόλη μας θύμισε κάτι πολύτιμο, ότι η σκέψη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά σίγουρα είναι ανάγκη. Ότι μέσα στο θόρυβο της εποχής ο στοχασμός μπορεί ακόμη να ανοίγει μικρά παράθυρα κατανόησης. Ο λόγος του μας οδήγησε σε μια πιο ήσυχη αλλά και πιο ουσιαστική παρατήρηση του κόσμου, εκεί όπου η κοινωνία, η κουλτούρα και ο άνθρωπος σίγουρα συναντιόνται. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μια ακόμη φωνή, μια ακόμη ιστορία, μια ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο θρυλικός πιανίστας Άρτουρ Ρούμπενστάιν ανήκε στους καλλιτέχνες που ξέρουν καλά να τραβούν την προσοχή. Ασφαλώς το έκανε αυτό σε όλη του τη μακρά ζωή και καριέρα, κυρίως χάρη στην απαράμιλη ποιότητα του παίξηματός του που αναγνωρίστηκε σε όλον τον πλανήτη. Αλλά και πέραν αυτής της ποιότητας, ο Ρούμπενστάιν ήταν ένας καλλιεργημένος, χαριτωμένος και πνευματώδης άνθρωπος, εγνωσμένος bon viveur, που δεν δίσταζε να κάνει κατά καιρούς δηλώσεις με μια δόση υπερβολής ή απολυτότητας, που προφανώς τραβούσαν το ενδιαφέρον, σχολιάζονταν, δίχαζαν και όλα αυτά ακριβώς χάρη στο τεράστιο ειδικό βάρος του πιανίστα. Ανάμεσα σε όλα τα εφιολογήματα και τις πομπόδεις δηλώσεις του Ρούμπενστάιν, ανήκει και μία στην οποία ο πιανίστας δηλώνει πως στον κόσμο υπάρχουν τρεις πιανίστες, μόνο τρεις πιανίστες. Ο ίδιος, ο Βίλιαμ Καπέλ και ο Ρίτσαρντ Φάρελ. Παρόλο βέβαια που η δήλωση αυτή έγινε με προφανή στόχο να δημιουργεί μηδιάματα, εάν έγινε βέβαια, γιατί δεν είναι απολύτως επιβεβαιωμένο, αν τη σκεφτεί κανείς σήμερα, μάλλον η δήλωση αυτή φέρνει θλίψη και προβληματισμό για τις περίεργες συμπτώσεις της μοίρας. Και το λέω αυτό διότι από τους τρεις αυτούς πιανίστες, οι δύο έμελε να ενωθούν με τον πιο τραγικό τρόπο. Ενώ ο ίδιος ο Ρούμπενστάιν έζησε μια μακρά ζωή και έφυγε πλήρης ημερών το 1982 στα 95 του χρόνια, ο Βίλιαμ Καπέλ και ο Ρίτσαρντ Φάρελ πέθαναν και οι δύο στα 31 τους χρόνια και ακόμα χειρότερα και οι δύο σε δυστυχήματα. Ο Μεν Καπέλ σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Οκτώβριο του 1953, όταν το αεροπλάνο του που είχε φύγει από το Σίδνεϊ με τελικό προορισμό το Βανκούβερ συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο. Ενώ ο Φάρελ σκοτώθηκε τον Μάιο του 1958 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Σάσεξ της Αγγλίας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες σε αυτό. Και αν το όνομα του Βίλιαμ Καπέλ είναι κάπως γνωστό στους φίλους του πιάνου σήμερα, δυστυχώς το όνομα του Ρίτσαρντ Φάρελ είναι ελάχιστα έως καθόλου γνωστό. Και απέναντι σε αυτή την αδικία της μουσικής ιστορίας θα επιχειρήσουμε να αντιταχθούμε με τη σημερινή εκπομπή, που είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον πιανίστα. Ας πάρουμε ένα πρώτο δείγμα της τέχνης του και θα πρότεινα αυτό να είναι η ερμηνεία του στις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη, έργο 42, του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Αυτή, σας εξομολογούμε, ήταν και η δική μου πρώτη επαφή με τον Φάρελ και με εντυπωσίασε βαθύτατα. Ίσως γιατί αισθάνομαι πως ο τρόπος που παίζει, νυφάλιος, λεπτέσθητος, χωρίς καμία ρομαντικίζουσα υπερβολή, με εξαιρετική αίσθηση της πολυφωνίας και με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια του μουσικού κειμένου, είναι ό,τι πιο κοντινό μπορώ να φανταστώ στο παίξιμο και στην αισθητική του ίδιου του Ραχμάνινοφ, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε διάφορες ηχογραφήσεις του. Ακούμε λοιπόν τις παραλλαγές Κορέλη από τον Ρίτσαρντ Φάρελ, από ηχογράφηση της δεκαετίας του 1950.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη, έργο 42 του Σεργέη Ραχμάνινοφ από τον Ρίτσαρντ Φάρελ. Ο Φάρελ γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1926 στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας και στα μόλις 4 χρόνια του έπαιξε για το ραδιόφωνο της χώρας του, ενώ στα 7 έπαιξε δημοσίως μια δική του σύνθεση με τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του. Στα 12 εγκαταστάθηκε στο Σίδνεϊ για να κάνει πιο σοβαρές σπουδές στο πιάνο και εκεί έτυχε να τον γνωρίσουν σπουδαίοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην Αυστραλία. Ο Άρτουρ Ρούμπενστάιν, ο τενόρος Ριχαρντ Τάουμπερ, που του προσέφερε μάλιστα περιοδεία στην Ευρώπη, και ο μεγάλος μαέστρος Eugene Ormandy, μαέστρος της ορχήστρας της Φιλαδέλφειας, που και αυτός του πρότεινε να κάνει περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν επέτρεψε καμία από τις δύο περιοδίες να υλοποιηθεί. Λίγο μετά το τέλος του πολέμου, κατόπιν σύστασης από τον Βίλιαμ Καπέλ, που κι αυτός τον είχε ακούσει και θαυμάσει, ο Φάρελ έλαβε υποτροφία για σπουδές στην περίφημη σχολή Τζούλιαρτ της Νέας Υόρκης και εκεί μελέτησε με την δασκάλα του ίδιου του Καπέλ, την Όλγα Σαμάροφ, η οποία μάλιστα δήλωσε, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, πως ο Φάρελ υπήρξε ο καλύτερος μαθητής που είχε ποτέ στη ζωή της. Δήλωση μεγάλης βαρύτητας, αν αναλογιστεί κανείς ότι στους μαθητές της Σαμάροφ συγκαταλέγονται πιανίστες του Βελινεκούς, ενός Καπέλ, ενός Αλέξης Βάισενμπεργκ ή μιας Ρόζαλιν Τούρεκ. Το 1948 ο νέος πιανίστας έκανε τον τεμπούτο του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, γνωρίζοντας τον απόλυτο θρίαμβο. Και έκτοτε μπήκε πια για τα καλά στους ρυθμούς ζωής και καλλιτεχνικής δημιουργίας ενός βιρτουόζου που δίνει συναυλίες διεθνώς. Ας τον ακούσουμε τώρα να παίζει με λεπτότητα και ασύλληπτη ευαισθησία τα πρώτα 8 από τα 16 βάλς του Johannes Brahms, έργο 39, στην εκδοχή τους για σόλο πιάνο από τον συνθέτη.

Ακούσαμε τα πρώτα 8 από τα 16 βάλς του Johannes Brahms, έργο 39, στην εκδοχή τους για σόλο πιάνο από τον συνθέτη. Έπαιξε ο Richard Farrell. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στις 2 Δεκεμβρίου 1950, ο Farrell έκανε τον ντεμπούτο του ως σολίστ με την περίφημη φιλαρμονική ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Και ο μαέστρος που στεκόταν στο πόντιουμ σε εκείνη τη συναυλία, όπως και σε πάρα πολλές άλλες συναυλίες της ορχήστρας, δεν ήταν άλλος από τον δικό μας Δημήτρη Μητρόπουλο, διευθυντή τότε μαζί με τον Στοκόφσκι ακόμα του μεγάλου αυτού συμφωνικού συνόλου. Στον ντεμπούτο αυτό, ο Farrell ερμήνευσε το κονσέρτο σε La Ελάσσονα, έργο 16, του Edvard Grieg. Το ίδιο κονσέρτο, 6 περίπου χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1956, ηχογράφησε με την ορχήστρα Halle και υπό τη διεύθυνση ενός διακεκριμένου Άγγλου αρχιμουσικού, του George Weldon, που ήταν τότε στενός συνεργάτης του John Barbirolli στη διεύθυνση της εξαιρετικής αυτής ορχήστρας. Από την ηχογράφηση εκείνη θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου του Grieg, Allegro Molto Moderato.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 16 του Edvard Grieg, από τον Richard Farrell και την ορχήστρα Halle υπό τη διεύθυνση του George Weldon. Το 1951 ο πιανίστας εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, που παρέμεινε η έδρα του μέχρι το τραγικό τέλος της ζωής του το 1958. Ζώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Φάρελ συνέχισε να δίνει πολλές συναυλίες σε όλο τον κόσμο και μάλιστα όχι μόνο ως σολίστας, αλλά συμμετέχοντας και σε συναυλίες μουσικής δωματίου με σημαντικούς μουσικούς της εποχής. Λέγεται βέβαια πως λίγο πριν φύγει από τη ζωή, οι εξουθενωτικοί ρυθμοί των πολλών περιοδιών, ταξιδιών και συναυλιών τον είχαν κουράσει και ίσως είχαν δημιουργήσει και προβλήματα στην ψυχική του υγεία, με αποτέλεσμα να εικάζεται πως ίσως ήταν έτοιμος να κάνει στροφή στην καριέρα του και να ασχοληθεί με τη διεύθυνση ορχήστρας. Είχε άλλωστε σπουδάσει και αυτό το αντικείμενο στην Αμερική ως μαθητής του μεγάλου Σέρζ Κουσεβίτσκι. Σε κάθε περίπτωση, ποτέ κανείς δεν θα μάθει ποιες ήταν οι προθέσεις του, μιας και το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστυχής του μεγάλου Σέρζ Κουσεβίτσκι. Σε κάθε περίπτωση, ποτέ κανείς δεν θα μάθει ποιες ήταν οι προθέσεις του, μιας και το τραγικό

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Κορέλη, έργο 42, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, τα πρώτα 8 από τα 16 βάλς, έργο 39, του Ιωάννης Μπράμς, το πρώτο μέρος από το κονσέρτο σε Λαελάσσονα, έργο 16, του Έντβαρντ Γκρίγκ, και την παράφραση πάνω στον Ριγκολέτο του Φρανς Λίστ. Όλα από τον νεοζηλανδό πιανίστα Ρίτσαρντ Φάρελ. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα βιβλίο που με πολύ απλά λόγια παρουσιάζει στα παιδιά τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας. Μεγάλες ιδέες για μικρούς φιλόσοφους. Η ευτυχία, Αριστοτέλης. Με κείμενο Ντουάν Αρμιτάζ και Μωρίν Μακουίρι και εικονογράφηση Ρόμπιν Ρόζενταλ.

Ο Αριστοτέλης ήταν ένας αρχαίος φιλόσοφος που έψαχνε απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Όπως, ποιο είναι το νόημα της ζωής και πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι.

«Γιατί βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο?» αναρωτιόταν. «Πώς μπορώ να ζήσω καλύτερα τη ζωή μου?»

τι σε κάνει ευτυχισμένο. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι για να είναι κάποιος ευτυχισμένος, πρέπει να έχει φίλους. Ορισμένοι φίλοι είναι κεφάτοι και διασκεδαστικοί. Αυτοί οι φίλοι μας κάνουν να γελάμε και να νιώθουμε καλά.

Ορισμένοι φίλοι είναι πολύ κοντά μας. Μοιραζόμαστε τα παιχνίδια, τις περιπέτειες και τις ιδέες μας. Αλλά και τις αγαπημένες μας στιγμές.

Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Όταν κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό, οι αληθινοί φίλοι θα μας το πούν. Οι αληθινοί φίλοι μας ενθαρρύνουν να φερόμαστε με καλοσύνη, ακόμα και όταν εμείς δεν θέλουμε να τους ακούσουμε.

Οι αληθινοί φίλοι θέλουν το καλό μας. Όμως για να γίνεις αληθινός φίλος, πρέπει πρώτα να γίνεις φίλος με τον εαυτό σου.

πώς μπορείς να δείξεις καλοσύνη και αγάπη στον εαυτό σου. Αν αποκτήσεις αληθινούς φίλους και προσπαθείς να είσαι αληθινός, θα είσαι κι εσύ τόσο ευτυχισμένος όσο ο Αριστοτέλης.

μπορείς και εσύ να γίνεις φιλόσοφος. Ήτανε το βιβλίο «Η Ευτυχία», βασισμένο στις σκέψεις του Αριστοτέλη, από τη σειρά «Μεγάλες ιδέες για μικρούς φιλόσοφους». Με κείμενο Ντουάν Αρμιτάζ, Μωρίν Μακουίρι, εικονογράφηση Ρόμπιν Ρόζενταλ, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά.

0: Το παραμύθι το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Κατερίνα Λιοντή.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Κλασικά Τρίτο.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μία ακόμη βραδιά θα περάσουμε απόψε στο φεστιβάλ Kissinger Sommer και θα κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι από την Ευρώπη στην Αμερική που προτείνουν ο βαρύτονος Benjamin Apple και ο ακορντεονίστας Μαρτίνας Λεβίτσκης μέσα από τραγούδια που γεννήθηκαν στις μεγάλες πολιτιστικές μητροπόλεις του 20ου αιώνα και τα οποία παρουσίασαν στη συναυλία που έγινε φέτος στις 28 Ιουνίου. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η Βιέννη, το Παρίσι και το Βερολίνο υπήρξαν από τα σημαντικότερα κέντρα της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ζωής. Στις αίθουσες συναυλιών, στα λογοτεχνικά σαλόνια και στα καμπαρέ γεννήθηκε μια νέα μουσική γλώσσα, όπου το γερμανικό lead, η γαλλική μελωδία και τα τραγούδια της σκηνής συνυπήρχαν και αλληλοεπηρεάζονταν. Σε αυτό τον κόσμο ανήκουν τα πρώτα τραγούδια της απόψινής βραδιάς, του Γκούσταβ Μάλερ και της σύζυγου του Άλμα, δύο φωνές που ο βαρύτονος Μπέντζαμιν Άπλ και ο ακορντεονίστας Μαρτίνας Λεβίτσκης φέρνουν κοντά, δύο δημιουργούς που ο καθένας με τον δικό του τρόπο έδωσαν νέα διάσταση στο γερμανικό τραγούδι. Ο έφηβος Erich Wolfgang Korngold γράφει τραγούδια με μια ωριμότητα που τρομάζει τους δασκάλους του, χωρίς να ξέρει ακόμα ότι το μέλλον του θα είναι το Hollywood και όχι η Βιέννη. Ο Άρλον Σέμπερκ μιλάει ακόμα με τη γλώσσα της τονικότητας πριν αποφασίσει να την ανατρέψει ο ίδιος. Ανάμεσά τους ένα βάλς του Φρεντερίκ Σοπέν λειτουργεί σαν ανάσα λυρικότητας ανάμεσα στις φωνές. Δίπλα τους συναντάμε το Παρίσι του Ρέιναλντο Αν, όπου η νύχτα έχει άλλο χρώμα και άλλο ρυθμό, και το πρώτο μέρος κλείνει με τον Μωρίς Ραβέλ που αποχαιρετά τον Δον Κιχώτη με τρία από τα τελευταία τραγούδια της ζωής του. Πολλοί από τους συνθέτες που θα ακούσουμε γνώρισαν την εξορία ή είδαν έναν κόσμο στον οποίο ανήκαν να διαλύεται μέσα στις αναταράξεις του 20ου αιώνα. Πριν ακόμη η συναυλία στραφεί προς την Αμερική, το πρώτο μέρος της αποτυπώνει την τελευταία μεγάλη στιγμή μιας Ευρώπης που δεν φαντάζεται ακόμα τι θα σημάνει για εκείνη το 1938. Και τώρα ο βαρύτονος Benjamin Apple μαζί με τον ακορντεονίστα Μαρτίνας Λεβίτσκης ξεκινούν το πρώτο μέρος αυτού του ταξιδιού.

Μόλις ακούσαμε τον βαρύτονο Μπέντζαμιν Άπλ και τον ακορντεονίστα Μαρτίνας Λεβίτσκης σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ευρωπαϊκό τραγούδι των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, από τον Γκούσταβ και την Άλμα Μάλερ μέχρι τον Έριχ Βόλφγκαν Κόρνγκολντ, τον Άρλον Σέμπεργκ, τον Ρεϊνάλντο Αν και τον Μόρις Ραβέλ, οι δύο ερμηνευτές μας ταξίδεψαν σε έναν κόσμο όπου το lead, η γαλλική μελωδί και το τραγούδι της σκηνής συνυπήρχαν δημιουργικά. Έναν κόσμο που πολύ σύντομα επρόκειτο να αλλάξει οριστικά. Το δεύτερο μέρος της συναυλίας παρακολουθεί τη συνέχεια αυτής της ιστορίας. Η άνοδος του ναζισμού αναγκάζει πολλούς Ευρωπαίους δημιουργούς να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν ένα νέο ξεκίνημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μαζί τους ταξίδεψαν και οι μουσικές τους εμπειρίες, οι οποίες άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην αμερικανική καλλιτεχνική ζωή. Η διαδρομή μας ανοίγει με το Oblivion του Άστορ Πιατσόλα, που μοιάζει να μιλά περισσότερο για τη μνήμη παρά για τη λησμονιά. Στο επίκεντρο βρίσκονται συνθέτες όπως ο Φρίντριχ Χόλεντερ και ο Κουρτ Βάιλ, κορυφαίες μορφές της μουσικής ζωής του Βερολίνου τη δεκαετία του 1920. Τα τραγούδια τους γεννήθηκαν μέσα στην ατμόσφαιρα του καμπαρέ, του θεάτρου και του κινηματογράφου, πριν ο ναζισμός τους οδηγήσει στην εξορία. Στη νέα τους πατρίδα οι μουσικές αυτές μεταμορφώθηκαν, επηρεάζοντας το Broadway και το αμερικανικό τραγούδι. Έτσι η συναυλία περνά στον κόσμο του George Gershwin, του Cole Porter, του Aaron Copland και του Leonard Bernstein. Οι δημιουργοί αυτοί εκφράζουν μία νέα μουσική ταυτότητα που γεννήθηκε από τη συνάντηση της ευρωπαϊκής παράδοσης με την αμερικανική ενέργεια, τη jazz, το μουσικό θέατρο και τη ζωή των μεγάλων μητροπόλεων. Ανάμεσά τους παρεμβάλλεται και μία σύντομη σπουδή για πιάνο του Philip Glass, υπενθυμίζοντας ότι αυτή η δημιουργική ανταλλαγή συνεχίστηκε και στις επόμενες γενιές Αμερικανών συνθετών. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, όλα αυτά τα τραγούδια συνομιλούν μεταξύ τους. Μιλούν για τον έρωτα, την νοσταλγία, την απώλεια, την ελπίδα και την ανάγκη να ξαναχτίσει κανείς τη ζωή του σε έναν νέο τόπο. Η Ευρώπη δεν έμεινε πίσω. Ταξίδεψε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και απόκτησε νέα φωνή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ερμηνεύουν ο βαρύτονος Μπέντζαμιν Άπλ και ο ακορντεονίστας Μαρτίνας Λεβίτσκης.

με το εκρηκτικό I Got a Rhythm του George Gershwin από το musical Crazy Girl του 1930, ολοκληρώθηκε η συναυλία του βαρύτονου Benjamin Apple και του ακορντεονίστα Μαρτίνας Λεβίτσκης, που παρουσιάστηκε φέτος στις 28 Ιουνίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Sommer. Απόψε κάναμε μια μουσική διαδρομή που ξεκίνησε στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες των αρχών του 20ου αιώνα και κατέληξε στη δημιουργική έκρηξη της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Το αναλυτικό πρόγραμμα των κομματιών που ακούστηκαν απόψε μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Το ευρωπαϊκό τραγούδι παραμένει στο επίκεντρο και μιας συναυλίας από το ίδιο φεστιβάλ, αυτή τη φορά του 2022, αποσπάσματα της οποίας θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η διακεκριμένη μεσόφωνος Μαγδαλένα Κοζενά είχε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην μελοποιημένη ποίηση της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Τσεχίας και της Γερμανίας. Στο πιάνο τη συνόδευε ο σύζυγός της, ο διάσημος αρχιμουσικός Σερ Σάιμον Ράτλ, αναδεικνύοντας μια λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου ουσιαστική πλευρά της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. Κοινός άξονας του προγράμματος ήταν η μορφή της οφειλίας από τον Άμπλετ του Σέξπιρ και γενικότερα η πολλαπλή. Απλές συναντήσεις της ποίησης με τη μουσική. Οπότε εμείς θα ακούσουμε το Chanson Perpetuel του Ernest Chausson, ένα από τα πιο συγκινητικά δείγματα του γαλλικού τραγουδιού, όπου η ποίηση του Charles Cros γίνεται η εξομολόγηση μιας γυναίκας βυθισμένης στη μοναξιά και την εγκατάλειψη. Θα ακολουθήσουν τα τρία τραγούδια του William Shakespeare, του Igor Stravinsky, σύντομες αλλά ιδιαίτερα εκφραστικές μελοποιήσεις στίχων του μεγάλου Άγγλου δραματουργού και στη συνέχεια τα τρία τραγούδια της Οφιλίας του Richard Strauss, που αποτυπώνουν την ψυχική κατάρρευση της ηρωίδας του Άμλετ. Ας τα ακούσουμε.

Ακούσαμε το Σανσόν Περπετουέλ του Ερνέστ Σοσόν, τα τρία τραγούδια του Βίλιαμ Σέξπιρ του Ίγκορ Στραβίνσκι και τα τρία τραγούδια της Οφιλίας του Ρίχαρτ Στράους από συναυλία που είχαν δώσει το 2022 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kissinger Sommer η μέτζο σοπράνο Μαγδαλένα Κοζενά και ο σύζυγός της ο μαέστρος Σερ Σάιμον Ράτλ στο πιάνο μαζί με φίλους τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, όταν θα επιστρέψουμε στο φεστιβάλ Kissinger Sommer για να συναντήσουμε τη Φιλαρμονική της Τσεχίας που επιστρέφει στο φεστιβάλ υπό τη μουσική διεύθυνση της Ντάλια Στασεύσκα και παρουσιάζει δύο αριστουργήματα του ύστερου ρομαντισμού, γραμμένα με διαφορά λίγων μόλις χρόνων. Το συμφωνικό ποίημα Δον Κιχώτης του Ρίχαρτ Στράους με τον τσελίστα Ντάνιελ Μίλερ Σότ και την 8η συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

Ακούτε τρίτο. Ακούτε τρίτο.

Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Είμαστε πεινασμένοι από έρωτα, νηστικοί από συνέστημα. Παρακολουθούμε τις ζωές μας πίσω από κουρτίνες. Δεν τη ζούμε. Στερημένες ζωές γεμάτες αλφα στερητικά. Γράφει η Μαρία Τζιαούρη Χίλμερ στο ποίημά της «Στέρηση», καταλήγοντας εκείνο το γραμματικό φαινόμενο που μετατρέπει τη στέρηση από βίωμα σε διατυπωμένο λόγο. Το στερητικό αλφα. Το αλφα ως αχώριστο μόριο και πρώτο συνθετικό μιας λέξης μπορεί να είναι αθρηστικό, άπας επί παραδείγματι, επιτατικό, λόγου χάρη αχανής ή στερητικό, ανατρέποντας τη σημασία του δεύτερου συνθετικού όπως τη λέξη αμετροεπής, αυτός που στερείται μέτρου στο έπος του, στον λόγο του. Αφρίτορ, αθέμιστος, ανέστιος, λέει ο σοφός Νέστορ στον Αρημάνιο Διομήδη σε ένα διάλειμμα του Τροϊκού πολέμου, χρησιμοποιώντας τριπλά το στερητικό αλφα για να περιγράψει την κατάσταση στην οποία περιέρχεται εκείνος που ωρέγεται εμφύλιο πόλεμο. Χωρίς αδελφούς, χωρίς νόμους, χωρίς πατρίδα. Με το στερητικό αλφα σχηματίζονται με τον πιο απλό τρόπο οι έννοιες των αντιθέτων από την ίδια ρίζα. Δίκαιος, άδικος, γνωστός, αγνωστός. Όταν τα δεύτερα συνθετικά αρχίζουν από φωνήεν, το αλφα γίνεται αν, ανελεύθερος, ανίατος, ανάγωγος. Εξαίρεση αποτελούν λέξεις που άρχιζαν από σύμφωνο, το οποίο απόλεσαν αργότερα. Λόγου χάρη άωρος, άυπνος. Παρατηρείται επίσης σχηματισμός με επιπλέον αλφα ή έψιλον μετά τον ι, με το πρόθυμα να γίνεται ανά και ανέ, επί παραδείγματι ανάερος, ανέμελος. Διαφορετικός είναι ο σχηματισμός των λέξεων που αρχίζουν από ρο, καθώς μετά το στερητικό αλφα διπλασιάζεται το αρχικό σύμφωνο. Άρια είναι η διακοπή της ροής και αραγής είναι αυτός που δεν έχει σπάσει, από το ρήμα ρίγνιμη. Στη νεοελληνική στερητικά χρησιμοποιείται και το λαϊκό πρόθυμα ξε, ξεκουφαίνω, ξεβάφω, ξεμπάρκος. Ενώ στην αρχαία ελληνική, εκτός από το αλφα, χρησιμοποιείται και το μόριο νι, με ήτα. Νι πενθείς, αυτός που δεν πενθεί. Νι μερτής, που δεν ψεύδεται. Νίνεμος είναι ο ήσυχος εθέρας, χωρίς άνεμο. Νινεμία, λέμε και σήμερα την άπνοια. Και νήπιο, το παιδάκι που δεν έχει ακόμη αρθρώσει έπος, λόγο δηλαδή. Αυτό το νι είναι ένα μόριο που χρησιμοποιείται επίσης για ισχυρή βεβαίωση και όρκο. Εξαπατώμεθα νι την Αθηνάν, διαβάζουμε στην Ειρήνη του Αριστοφάνη. Μα την Αθηνά, πάνε να μας τη φέρουν, φωνάζουν με βεβαιότητα οι Αθηναίοι όταν προτείνουν ειρήνη οι Σπαρτιάτες. Σύμφωνα με μαρτυρία του δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Ψηλάκη, ο όρκος σε Ολύμπια θεότητα επιβιώνει στην Κρήτη τουλάχιστον έως τα τέλη του 20ου αιώνα. Οι βοσκοί του Ψιλορίτη ορκίζονται μπροστά στην εικόνα του Αηγιώργη ότι δεν έχουν κλέψει ζώα, αρχίζοντας με τη φράση «νι ζα», «μα τον δία». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

0: Ακούτε τρίτο.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτηριστικής.

0: πολιτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνίος. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, στην καρδιά του καλοκαιριού, στην πρώτη τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, και η βελόνα του ραδιοφώνου σας δείχνει το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αυτή την ώρα και για μία περίπου ώρα μαζί σας. Τον ήχο ρυθμίζει η εκλεκτή Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Βεβαίως το τηλεφωνό μας είναι το 210-6013-167. Η επικοινωνία με όλες και όλους εσάς είναι πολύ σημαντική, οπότε μην διστάζετε να μας καλείτε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το σημερινό μας μουσικό ταξίδι με ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο κλασικό τραγούδι. Ο Βρετανός τενόρος, ο Μάρκ Πάντμορ, και η κάτι παραπάνω από διάσημη πιανίστα, η Μιτσούκο Ουτσίντα, βρέθηκαν το 2018 στη σκηνή του Wigmore Hall στο Λονδίνο και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε τον κύκλο «Η μακρινή αγαπημένη» του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν και το «Κύκνιο άσμα» του Φραντς Σούμπερτ. Ως γνωστόν, το τελευταίο έργο είναι η τελευταία έτσι, μεγάλη συλλογή τραγουδιών του Αυστριακού συνθέτη. Εκδόθηκε το 1829, λίγο μετά το θάνατό του. Ευτυχώς η δισκογραφική εταιρεία Indeca ήταν σε αυτή την υπέροχη αίθουσα στο Λονδίνο και ηχογράφησε συναυλία. Ακούμε λοιπόν το τέταρτο τραγούδι της σειράς, που δεν είναι άλλο από την περίφημη Σερενάτα.

Από ζωντανή ηχογράφηση του 2018 ακούσαμε τη σερενάτα του Franz Schubert, τρομερή χημεία ανάμεσα στον τενόρο τον Mark Padmore και την Michiko Uchida, μια της μεγαλύτερης πιανίστρης της εποχής μας. Θα παραμείνουμε στο πιάνο. Σειρά έχει ένας άλλος πολύ μεγάλος πιανίστας της ρωσικής σχολής, θα λέγαμε. Είναι ο Νικολάι Λουγκάνσκι. Έχει επισκεφθεί και έχει δώσει εξαιρετικά ρεσιτάλ τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ένας υπερδεξιοτέχνης πιανίστας που υπηρετεί με πολύ χαρακτήρα και σεβασμό τις πλέον απαιτητικές σελίδες του κλασικού ρεπερτορίου. Θα τον ακούσουμε λοιπόν στη χαμηλόφωνη ετή ταμπλό σε Λα Ελάσσονα, έργο 39 του Σεργέη Ραχμάνινοφ.

Τι ευαίσθητη ερμηνεία, Etude Tableau, Σελά Ελάσσονα, έργο 39 του Σεργέη Ραχμάνινοφ από τον σπουδαίο ρωσοπιανίστα τον Νικολάη Λουγκάνσκι. Θυμίζουμε ότι ο Λουγκάνσκι έχει δηλώσει πολύ εύστοχα πως ο Ραχμάνινοφ δεν φοβόταν την ομορφιά. Παραμένουμε στο σολοπιάνο, επιμένουμε. Για τον Brad Mehldau τα έχουμε πει πολλές φορές, για όσους και όσες δεν τον γνωρίζετε, είναι ο κορυφαίος, κάτι γνώμη μου, αλλά όχι μόνο τη δικιά μου, πιανίστας της jazz που έχει εμφανιστεί εδώ και τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι κατά αναλογία ο Keith Jarrett της εποχής μας, σίγουρα της γενιάς μου. Διασκευάζει με πολύ κομψότητα το For No One, άλλο ένα διαμάντι που βγήκε από την πένα του Paul McCartney και ακούσαμε από τους Beatles.

Μετά λοιπόν από το For No One των Beatles και τον Brad Meldau, ακούσαμε το παιδικό τραγούδι αριθμός 6 του Τσικ Κορία, άλλος και αυτός θρύλος του jazz πιάνου. Επιλέξαμε μια διασκευή από ένα ντουέτο για σαξόφωνο και πιάνο. Το σαξόφωνο ήταν σοπράνο. Στο σαξόφωνο λοιπόν ήταν ο Tim Garland, πολύ γνωστός Άγγλος μουσικός. Και στο πιάνο ο Jason Rebello, τον τελευταίο τον γνωρίζουμε και από τις συνεργασίες του με τον Sting. Παραμένουμε λοιπόν στη jazz και πάμε σε μια κλασική μπαλάντα. Ακούσουμε τον σαξοφωνίστα Jim Σνάιντερο και τον κιθαρίστα Kurt Rosenwinkel στο Search for Peace, την πολύ γνωστή σύνθεση του McCoy Tyner, του πιανίστα McCoy Tyner. Θα ακούσουμε σε μια πολύ όμορφη νυχτερινή εκτέλεση αφιερωμένη σε εσάς που μας ακούτε.

Search for Peace, το γνωστό κομμάτι του McCoy Tanner από τον σαξοφωνίστα Jim Sneidero. Είμαστε 27-28 λεπτά μετά τις 10, ακούτε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-60-13-167. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή. Η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου είναι αναμφίβολα μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες πιανίστριες της εποχής μας. Τα τελευταία χρόνια όμως την έχουν μάθει για τα καλά και στο εξωτερικό με τις πραγματικά θαυμάσιες και βραβευμένες ηχογραφίες στις έργα του Johann Sebastian Bach. Ας την ακούσουμε σε αυτή τη γαλήνια μελωδία ενός πολύ γνωστού κοράλ του γερμανού τιτάνα της μουσικής, στην πολύ επίσης γνωστή μεταγραφή της Mayra Hess.

Ο κύριος που μόλις ακούσατε λέγεται Σεονγ Τσιν Τσο. Το καταλάβατε, καταγωγή από την Κορέα. Όχι κάποιος τυχαίος, το 2015 ήταν ο νικητής στο διεθνή διαγωνισμό Chopin στη Βαρσοβία. Χειογραφήσει θαυμάσιους δίσκους στην Deutsche Grammophon τα τελευταία χρόνια. Τον ακούσαμε λοιπόν στο, πώς να το πω, δροσερό, εφρόσινο, αλέγκρο από τη δεύτερη σουίτα σε φαμίζωνα του Georg Friedrich Händel. Θα προχωρήσουμε με μουσική δωματίου. Επιλέγουμε λοιπόν το γεμάτο πάθος φινάλε από το έκτο κουαρτέτο σε φαελάσσονα του Φέλιξ Μέντελσον. Ερμηνεύει το γαλλικό κουαρτέτο Φανκουίκ και αμέσως μετά έχει τα πρελούδιο για τσέλο του Ανατόλη Λιάντοφ.

Ακούσαμε τον έμπειρο τσελίστα, τον Ράφαελ Γουόλφις, Βρετανός, σε ένα μελωδικό πρελούδιο για τσέλο και πιάνο του Ανατόλη Λιάντοφ, ένας καλός Ρώσος συνθέτης του 19ου αιώνα, που άφησε πίσω του για διάφορους λόγους μικρό έργο. Από το τσέλο όμως πάμε στο βιολί, ίσως το πιο γνωστό έργο του βοημοαυστριακού συνθέτη Heinrich Ignaz Biber. Καμία σχέση με τον Justin Bieber, είναι οι σονάτες του μυστηρίου για βιολί και μπάσο κοντίνουο που εκδόθηκαν το 1674, κοινώς την εποχή του Μπαρόκ. Ακούσουμε λοιπόν το δεύτερο μελαγχολικό μέρος από την έκτη σονάτα σε ντοελάσσονα, εν ρίβει μια σπουδαία ερμηνεύτρια, η βιολονίστρια Amandine Beguet, και το σύνολο Glee Incognity.

Ακούσαμε από τον Μπαρόκ, μάλλον και τις σονάτες μυστηρίου του Χάινριχ Ιγνατς Μπίμπερ. Πήγαμε σε έναν από τους πλέον πληθωρικούς συνθέτες της κλασικής μουσικής. Ακούσαμε λοιπόν το δεύτερο μέρος με χαρακτηρισμό Allegretto Moderato της πρώτης σονάτας για βιολί και πιάνο σε ρελάσμα του Καμίλ Σεν-Σανς. Είναι ένα έργο του 1895 και στο βιολί ήταν η Σεσίλια Ζέλιακιους και στο πιάνο ο Κρίστιν Ίλε Χάνλαντ, σπουδαίοι και αθόρυβοι μουσικοί αμφότεροι. Ο Φρεντερίκ Σοπέν, παρά το γεγονός ότι έγραψε έχοντας στο νου του σχεδόν αποκλειστικά το πιάνο, είχε αναφέρει κάτι που αφορά την κιθάρα. Συγκεκριμένα είχε πει ότι δεν υπάρχει τίποτα μορφότερο από μια κιθάρα, εκτός ίσως από δύο. Αυτό ακριβώς το απόφθεγμα επιβεβαιώνουν δύο κλασικοί σολίστ, ο Παύελ Στέιντλ και ο Έντιν Καραμάζοφ. Θα τους ακούσουμε στο τελευταίο μέρος από την σονάτα για πιάνο, αριθμό 49, του Γιώζεφ Χάιντν, μουσική για να σου φτιάχνει τη διάθεση.

Τσαϊκόφσκι και Μραβίνσκι. Είναι η Ιεροσυλία να μιλάμε πάνω του, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί υπάρχουν άλλα μουσικά πλάνα σήμερα, όχι τελείως απομακρυσμένα. Το σόλο μουσικό όργανο, το έργο για ένα μονάχα έγχορδο, είναι κατ' εμέ η ακριβέστερη, πληρέστερη έκφανση της μοναχικότητας. Η Βιόλα Νταμόρε είναι στους περισσότερους από εμάς γνωστή μέσω των κονσέρτων του Βιβάλντι και άλλων μπαρόκ συνθετών. Όμως η διάθεση για εκ νέου ανακάλυψη του οργάνου αυτού ήρθε ξανά στον 20ο αιώνα με τον Χίντεμιντ ασφαλώς, Ρεσπίκη, Κασάντεζούς, Μπρούνο Μαντέρνα και άλλους. Και ο Φρίντριχ Χάς σήμερα, ο οποίος με την μικροτονικότητα κάνει το όργανο αυτό να μιλά. Ένα ρητορικό λοιπόν έργο για σόλο Βιόλα Νταμόρε.

Georg Friedrich Haas και Αντώνιο Βιβάλτη ασφαλώς στην Viola d'Amore. Και ένα ακόμα όργανο με σολιστικό χαρακτήρα. Εδώ ένας πρωταγωνιστής ανάμεσα σε εξίσου σχεδόν σημαντικά έγχορδα. Αυτή τη φορά η μουσική του Ιζάνγκ Γιούγκ διέπεται από ένα λυρισμό που όμως νομίζω δεν γίνεται ρομαντισμός, δεν φτάνει να γίνει ρομαντισμός. Διατηρεί μια ισορροπία, είναι μάλλον αιμονικός με αυτή την ισορροπία και παρόλα αυτά αναπόφευκτα δημιουργείται μια τριβή η οποία είναι αυτή που οδηγεί τη μουσική μπροστά ευτυχώς στο κουιντέτο του τώρα με κλαρινέτο. Πρωταγωνιστή λοιπόν το πνευστό και ο σκοπός του συνθέτη όπως γράφει ο ίδιος είναι να δημιουργήσει ένα μελωδικό νήμα αέναο, ατέρμο.

Έτσι λοιπόν έφτασε στο τέλος και ο Ισανγκ Ιούγκ και το έργο του, του κουιντέτο του, ένα μέρος από το κουιντέτο του για κλαρινέτο και έγχορδα. Και από το μοναχικό που ξεκινήσαμε, μάλλον μέσω του μοναχικού, μέσω της μοναξιάς, στην ενσωμάτωση του συνόλου. Τσιατσίντο Σέλσι, ύμνος, και νομίζω επιλέγει αυτή τη λέξη στα ελληνικά για τον τίτλο του ο Ιταλός συνθέτης, εσκεμμένα, γιατί η μουσική αυτή, όπως και ένα μεγάλο μέρος του έργου του, θα μπορούσε να είναι ιεροτελεστική μουσική.

Και ίσως φίλοι να τέριαζε εδώ μετά τον Σέλσι και τον ύμνο του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Μα εμείς θα επιστρέψουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, στον Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, ώστε να έχουμε και την ακουστική αλλά και την ηθική ικανοποίηση, αφού κακώς διακόψαμε το αργό του μέρος στην αρχή. Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι λοιπόν, Τέταρτη Συμφωνία.

Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια εκπομπή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα παρουσιάσουμε έναν από τους πλέον πρικισμένους μουσικούς που προσωπικά έχω συναντήσει στη ζωή μου. Μιλάω για τον Έντμαρ Καστανέδα από την Μποκοτά, πρωτεύουσα της Κολομβίας. Κάνει τη δική του καριέρα εδώ και κάποιες δεκαετίες, ζει μόνιμα πλέον στη Νέα Υόρκη και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, δίνοντας όχι μόνο τα χρώματα από την πατρίδα του, μεταφέροντάς τα, αλλά χτίζοντας γέφυρες με ένα σωρό μουσικούς που συναντά στο διάβατο. Ξεκινάμε με δύο μουσικούς που είχα παρουσιάσει πρόσφατα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Την Κάτριν Φίντς που παίζει κέλτικη άρπα και τον Σεκού Κεϊτά που παίζει την άρπα της Δυτικής Αφρικής, γνωστή βέβαια σαν κόρα. Harps over the Ostlava River. Είναι από μια ηχογράφηση που έγινε σε ένα από τα φεστιβάλ τα καλοκαιρινά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Harps over the Ostlava River. Τρεις αρπίστες συναντιόνται. Η Κάτριν Φίντς από την Ουαλία, ο Σεκού Κεϊτά από τη Σενεγάλη και ο Έντμαρ Καστανέδα από την Κολομβία. Mm-hmm.

Από κονσέρτο που είχε δοθεί το 19, κυκλοφόρησε ο δίσκος το 2020 με τίτλο Harps Over the Oslava River, στη Τσεχία αυτός ο

από το άλμπουμ Entre Cuerdas, Edmar Castaneda, και είναι η σύνθεση δική του. Colombian Dixie στο solo, στο τρομπόνιο Marshall Gykes, και στη drums David Salomon.

0: συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη. Ο Γκρεγουάρ Μαρέ, Ελβετός, μαζί με τον Έντμορ Καστανέδα στην άρπα και τον Μπέλα Φλεκ στο μπάντζο. No Fear. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε τον Έντμορ Καστανέδα. Τον συνάντησα το 2014 στην Ισπανία.
1: Mi nombre es Edmar Castañeda. My name is Edmar Castañeda from Bogotá, Colombia, and I play the Colombian harp.
2: Now, we'll go to an elevator that is moving up and down in time.
0: Συστήνεται σε μας, το όνομά του είναι Edmar Castañeda και έρχεται από την Κολομβία, από την Μποκοτά. Και εγώ το ρωτάω να μπούμε σε ένα σανσέρ φανταστικό, το οποίο δεν πηγαίνει μόνο κάθετα, αλλά και οριζόντια πίσω στον χρόνο.
1: I'm born in Bogotá, Colombia, 78, and I came from a barrio, you know, like a old town, you know, in Bogotá, and I started dancing folk music, joropo music, at the age of 7.
0: Ξεκίνησε να παίζει το χορόπο, που είναι ένα λαϊκό μουσικό είδος της Κολομβίας, από την ηλικία των 7 χρονών.
1: Dance school of joropo in Bogotá.
2: So how, what it takes a dancer to move into?
1: I mean, the folk dance joropo is very similar to flamenco.
0: If you can, τι χρειάζεται και πώς βρέθηκε ξαφνικά από το χορό στη μουσική.
1: You do that with the feet. So I was learning that those patterns when I was 7 years old. So I think that helped me so much now to play because it's like I have a metronome inside, you know, and it's on top of this. That would be the feet.
0: Αυτός ο ήχος είναι των ποδιών του.
1: As you see, it's very percussive music, you know.
2: It is.
1: And you improvise a lot.
2: So how come? I mean, the Castanedas had always a tradition.
0: Το ρωτάω πως η οικογένειά του, οι Καστανέδας, είχαν πάντα μουσικούς.
1: From Villavicencio, the Llanos of Colombia and Venezuela.
0: Το χορόπο είναι ένα είδος μουσικής το οποίο υπάρχει κάπου μεταξύ Κολομβίας και Βενεζουέλας. Είναι κοινό στοιχείο.
1: Pretty much responsible for me to play the harp.
2: So let's put in the elevator, Mr. Castaneda, Edmar, and going back in time, and you are in the kitchen of your family, in the, you know, in the house. What kind of music can you play? What your family were listening at that time? Can you?
0: Και μπούμε στο ασανσέρ του χρόνου, προσγειωθούμε στην κουζίνα σας. Τι μουσική ακούγατε?
1: Because my mom and dad got separated when I was 2 years old. So I never lived with my father and have that.
0: Οι γονείς του χωρίσαν όταν ήταν 2 χρονών. Ο πατέρας του έπαιζε πιάνο.
1: So I live with my mom, but my aunt, she loves this music a lot, the Llanera music.
0: Το άτομο που έζησε μαζί του τα παιδικά χρόνια ήταν η θεία του. Και αυτός και οι αδελφοί του ευθύνονται, μέσα σε εισαγωγικά, για αυτή τη μουσική πορεία και καριέρα που κατά πολύ για τη θεία του, στην θεία του.
1: This music, you know, I remember when I went to that school, you know, they were playing like a tonada. It sounded like this.
0: Αυτή είναι η τονάδα. Τέτοια μουσική παίζανε όταν ήμασταν στο σχολείο.

0: And actually, later on, that was the first tune I learned in the harp.
1: Και ήταν και το πρώτο κομμάτι που έμαθε στη ζωή του, παίζοντας άρπα. Because of this ant.
2: It's more Venezuela that is known for harp, or?
0: It was many years ago, Colombia and Venezuela was a whole country.
1: Πριν πολλά χρόνια, Κολομβία και Βενεζουέλα ήταν ένα κράτος. Ήταν η Gran Colombia τότε.
0: One part of Colombia got this part, and the rest was Venezuela. But we shared the same music.
1: Άσχετα αν είναι δύο κράτη σήμερα, το κοινό του στοιχείο είναι η μουσική. Και όλοι θυμούνται τον Hugo Blanco, του λέω. Ήταν τιμή μου που γνώρισα τον Hugo Blanco 3 χρόνια πριν πεθάνει. Και σαφώς η μεγάλη του επιτυχία του Hugo Blanco, το Moliendo Café.

0: That's a, that's like in a standard for harpist, you know.
1: But it's a standard for harpist, but for that type of music and yeah, harp, it's like Love Me Do of the Beatles, something like
0: that. Yeah, it was like he created, I mean, Janeiro harp is made for traditional music.
1: What is Janeiro harp? Is this type of...
0: This type of harp, yeah.
2: Αυτό είναι ένα στάνταρ κομμάτι που έπαιξε του Hugo Blanco. Αλλά του λέω ακριβώς είναι σαν το Love Me Do των Beatles όταν μαθαίνεις, ας πούμε, την pop μουσική. Αυτό έκανε αυτή την επανάσταση, έκανε ο Hugo Blanco. Έπαιξε αυτό το είδος της μουσικής κυρίως για τον κόσμο, για τον λαό. Για τους καουμπόιδες της Κολομβίας και των παιδιάδων της Βόρειας Λατινικής Αμερικής. Και μας εξηγεί τι του έλεγε ο Hugo Blanco στη συνάντηση αυτή που είχαν πριν χρόνια.
1: Yeah, even in Hong Kong or Thailand, man. Everywhere.
0: Like right now in Japan, there's so many harpists playing Paraguayan harp, playing these tunes.
2: Ακριβώς λοιπόν, του λέω ότι δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην έχει την δική του εκδοχή, βέβαια, τη δική του εκδοχή στο Μολιέντο Καφέ. Ακόμα και στην Ιαπωνία, μου λέει, που είναι της μόδας να ξεκινάνε με αυτό το κομμάτι όταν τα παιδιά μαθαίνουν την άρπα. Και εκεί το ρώτησα ποιες διαφορές έχει η άρπα στη Λατινική Αμερική από κράτος σε κράτο. Μου λέει την παραγουανή άρπα δεν μπορώ να την παίξω γιατί είναι τεράστια, μεγάλη. Υπάρχει μεξικάνικη άρπα.
1: It's nation of the Latino, Latin America is adapted, you know, is adapted.
0: Yeah, yeah, in their own music, like in Chile, they play Paraguayan harp, but only cuecas.
2: Okay. Στη Χιλή παίζουν κουέκας. Είναι μια άρπα της Παραγουάης, αυτό το στυλ. Αλλά την έχουν προσαρμόσει στα δικά του στάνταρ.
0: It's like a cueca. But in Paraguay they play more like this. Let's see if I can.

0: did. I tried to learn all the bass lines for that and for any kind of music, you know, and adapt this. It would sound like this.
1: Αυτός πήρε το μάθημά του και πρόσθεσε τα μπάσα με ένα ειδικό κλειδί. Με ένα ειδικό μοχλό που ανεβάζει και κατεβάζει. Και βγαίνει ο ήχος του μπάσου αν προσέξει στο βάθος. Του λέω το κοινό πολλές φορές θα ψάχνει τον μπασίστα και μου λέει όντως τέκει.
0: I mix it for what I learned in New York, you know, jazz and.
2: So how the same tune can well be transformed into.
0: So I play traditional, yeah. Then I go.
2: Okay.
1: Και τώρα θα μας δείξει πώς είναι το παραδοσιακό κομμάτι και πώς το μεταμορφώνει αυτός jazz μετά.
0: Traditional. And then you can do like this. And then you improvise.

0: So,
1: but you keep the bass grooving.
0: Yeah.
1: That's the trick, you know.
0: So what is exactly for Edmar jazz? Is it trampolino?
2: Και τι είναι jazz, το ρωτάω για σένα.
1: Jazz is freedom. It's freedom of playing what you feel and you know, over on top of anything, you know. You can improvise in traditional and African and any music, you know.
2: Μπορεί να αυτοσχεδιάζεις με Αφρικανούς μουσικούς, με τα πάντα, με όλα τα είδη της μουσικής.
0: So it's not just an elevator. Is you go inside, the elevator closes the door.
2: Δεν είναι ακριβώς ένας ανσέρ, λέει, όπου σε μεταμορφώνεις, ανεβάζει. Μπορεί να είναι και ένας πύραυλος που σε εκτοξεύει.
0: We'll start on the opposite. Can you give us the Colombian national anthem and then make it in Edmar's way?
2: Και εκεί το ρωτάω, μήπως μπορεί να μας παίξει τον εθνικό ύμνο της Κολομβίας. Ξαφνιάστηκε.
1: The melody. Okay.

0: I don't know the melody, but
1: you don't know the melody, but you have the feeling, man.
0: Oh yeah, but that's a good idea. I'm gonna wow.
2: Του φανεί καλή ιδέα.
0: Yes, man. I'm gonna learn at least the first part, you know, and.
2: Μπορεί να κάνει εισαγωγή έτσι στα κονσέρτα του, μου είπε μετά.
0: Yeah, yeah, no. That's a good idea, man. Thank you, bro.
1: Will you start with the national anthem or you finish with it, or depend upon the public?
0: Wow, that would be a good ending for tonight, right?
2: Του βάλα ιδέες για το show εκείνης βραδιάς. Ρώτησα αν θα ξεκινάει ή θα τελειώνει με τον εθνικό ύμνο.
0: Yeah, Rodrigo Villalón is from.
2: Και μου συστήνει βέβαια την υπόλοιπη ομάδα πάνω σε σκηνή που έρχεται να ακούσει τι κάνει.
0: So we mix this traditional with drums, harp, and Marshall. He's from Colorado.
2: Ο Marshall είναι από το Colorado.
0: He's one of the most amazing musicians. And today we couldn't have Andrea Tierra. She's a,
2: και Andrea Tierra,
0: a vocalist and a poet from
2: η οποία είναι βοκαλίστας και ποιήτρια.
0: We saw this her lyrics with jazz and with the world.
1: You just lead me to my second question. Is all instrumental, or do you use you do poetry? To, you know,
0: sing. My wife is a singer, Andrea, and we mix, you know, poetry with singing, with playing. You know.
2: Η γυναίκα του, η Ανδρέα, είναι ποιήτρια και πολλές φορές αναμειγνύουν, παρουσιάζουν στο show στοιχεία μουσικά και πρόζα, λυρικά.
0: I come back home to New York. And then I have some concerts in the States.
2: Ο περιγράφει ότι η ζωή του είναι ένα ταξίδι.
1: How is to work with the jazz musicians that they are only American? I mean, is it? I mean, music is music.
2: Πώς είναι να συνεργάζεται με Αμερικανούς ή Ευρωπαίους τζαζίστες, το ρωτάω μετά.
1: Notes and etc. But what is exactly? I mean, a Latin American boy that comes from Colombia, he has his own tradition. He has his ideas of changing the music. How do you meet? I mean, with a professional. How do you see the American, let's say, or the European jazz?
0: I mean, it's great because you know you learn so much from them.
2: Μαθαίνεις παίζοντας και συνεργάζοντας με άλλους μουσικούς. Το ίδιο ισχύει για μένα, βέβαια.
0: So, like for example, Marshall or the other players that I have collaborate, you know, we just put. I give you something from Colombia. They gave me something from whatever.
2: Τους δίνω στοιχεία από την πατρίδα μου.
0: The dinner.
2: Και το ίδιο αυτή από την πλευρά τους. Είναι σαν την κουζίνα. Και τώρα το λέω, μπες στην κουζίνα. Τι θα μαγειρέψεις? Μουσικά.
0: Εμπανάδα
2: θα κάνω, μου λέει. Και τα εμπανάδας μετά τσαρβίζεις, με τι μουσική?

0: coming an idea from my side, you know, that well, to have on. The ARP and have somebody to have a marble 2 meters to have.
1: Και εκεί του λέω, μου ήρθε η ιδέα ότι μπορεί να βάλεις ένα μάρμαρο και να έχεις κάποιον που κάνει κλακέτες. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Με Ισπανούς. Με τον Τζάνο Ντομίνγκες το έχω κάνει στο παρελθόν. Και χορευτές. Είναι τόσο εύκολο να επικοινωνείς με χορευτές. Με ποιο μουσικό θέλεις να συνεργαστείς στο μέλλον? Το G Korea. Σαφέστατα ήταν πριν το θάνατο του μεγάλου μουσικού. Winton Marsalis έχω συνεργαστεί. Paquito Rivera. Έχω συνεργαστεί και έχω μάθει παίζοντας με αυτούς τους κολοσσούς. Είχαμε μια τάση να πιστεύουμε ότι η άρπα είναι η μουσική των αγγέλων. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά μπορεί να αυτοσχεδιάσεις, να κάνεις show με τόσο δυναμική μουσική και τόσα δυναμικά είδη. Λέω, μπας χρειάζεσαι ένα διαολάκι να σου δείξει στον παράδεισο. Εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό, μου λέει. Κρατάει τους διαβόλους μου μακριά. Τον χρειάζομαι συνέχεια. Πηγαίνεις εκκλησία? Ναι, και πηγαίνω και πιστεύω. Είναι και μία από τις αιτίες που συνεχίζω και παίζω άρπα. Είμαι απλά ένα όργανο. Όπως και σήμερα το βράδυ.
2: You know, trying to, let's say, like get work and stuff like that. For me, it's to come and pray for the people, and that's what I'm going to do tonight. You know.
0: Politics.
1: Με πολιτική πώς θα πας? Κοινωνικά.
0: What we see in the newspapers. Does it? Do you have time for that? Do you have energy? Or...
1: Έχεις χρόνο για αυτά?
2: It hurts a lot, and what I do is pray. You know that.
1: Με πονάει πάρα πολλά. Με πονάνε πάρα πολλά πράγματα και η κατάσταση βέβαια στην Κολομβία, γιατί εκείνη την κατάσταση, εκείνη την περίοδο, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με ομόνοια, με ειρήνη ανάμεσά μας. Στις εκλογές μπορεί να ψήφισα ναι, τότε ήταν αδημοψήφισμα, αλλά είτε ναι είτε όχι, κάπου πρέπει στο βάθος να συνεργαζόμαστε.
0: And finally, Yorgos, me, will give you the title of the last song. It's a new title, which says, American Latte or Espresso Colombiano? Can you...
2: Yes,
0: okay.
1: So, και του λέω τον τίτλο του επόμενου κομματιού που τον ζητάω να αυτοσχεδιάσει. American Latte ή Espresso Colombiano. Espresso Colombiano, διάλεξε.
0: American Latte.
2: No, Espresso Colombiano.
0: Espresso Colombiano.
2: Listo, va.

0: You just compose it now?
1: Yes, I don't know. I just improvise. Espresso Colombiano.
2: Espresso Colombiano.
0: Thank you so much for your effort, for your energy.
2: Το σύνθεσε εκείνη τη στιγμή που έπαιζε.
1: And many blessings for everyone who listens to this.
0: Well, I came to visit somebody from Colombia, but I met that your harp took me to United Nations around the world.
2: Είναι σαν να με έστειλε στα Ηνωμένα Έθνη να επισκεφτώ με όλα αυτά τα είδη που μας παρουσίασες. 34 χορδές έχει η άρπα μου. Και εδώ μου λέει το μυστικό του. Με διάφορα κλειδιά, μοχλούς, ανοίγοντας και κλείνοντας τα, μπορεί να βγάλει μπάσο ήχο.
1: And then you flip the lever up, F sharp. So before we didn't have this, we have to retune the harp. Stop playing and.
0: It's more flexible.
2: Now, για να παίζεις στο παρελθόν αυτά τα τις διαφορετικές νότες και τις αποκλίσεις τους, έπρεπε να σταματάς το κονσέρτο και να την κουρδίσεις διαφορετικά. Τώρα είναι πολύ πιο απλό. Κατεβάζεις τα κλειδιά, τους μοχλούς.
0: Was it the factory, Kamak Harps, that they found out, or it was musicians that they?
1: I met the owner, Jacques, and we met in a festival, and I show what I have. I had changed the harp.
2: Γνώρισε τον διευθυντή αυτής της εταιρείας που κατασκευάζει σάρπες σε ένα φεστιβάλ.
1: And he saw that I was doing that, and we start collaborating to finish it.
2: Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε και έτσι αναπτύξαμε και σχεδιάσαμε μια καινούρια άρπα.
1: 2030 model. So it's funny because I'm Colombian, a harp made from Paris, but I play in New York. So it's like a.
2: Παίζω στη Νέα Υόρκη, είμαι από την Κολομβία και έχω μια άρπα από τη Γαλλία.
1: So it's like an international, you know, harp.
0: I appreciate very much your the discussion, your to know you a little bit.
1: Thank you very much. No, it's a pleasure, man.
0: And we're looking forward to see you everywhere in Europe, you know.
1: Yes, I see you in Greece, man. Yeah, all the best, guys. Thank you.
0: Thank you. Good luck today, yeah.
2: Ήταν μια συνέντευξη, παρουσίαση από το 2014 με τον Edmar και για τον Edmar Castaneda. Και θα μείνουμε όμως στις συνεργασίες του Edmar Castaneda. Στη συνέχεια, ένα τόσο κλασικό κομμάτι, πασίγνωστο, αλλά με τελείως διαφορετική χρειά. Και έχει να κάνει με τα άτομα τα οποία απαρτίζουν αυτό το ντουο. Η Χιρόμη, η Ιαπωνέζα πιανίστα και ο Edmar Castaneda παρέα. Αποδίδουν σε κονσέρτο το οποίο γραφήθηκε στο Μόντρεαλ. Λίμπερ Τάγκο, το Άστρο Πιατσόλα.

Μοναδική και οι δύο μουσικοί, μοναδική και η Χιρόμη από την Ιαπωνία στο πιάνο και Edmar Castaneda με την Χορόπο, άρπα του από την Κολομβία, η οποία όμως μεταμορφώνεται σε αρκετά όργανα πολλές φορές. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με ένα συνθέτη του 19ου αιώνα από την Ουκρανία. Έναν συνθέτη που βρήκε το δρόμο του προς την Αγία Πετρούπολη και σπούδασε με τον Ρίμσκι-Κόρσακοφ, τον Μικόλα Λισένκο. Ακούμε το τραγούδι των Χερουβίμ που ερμηνεύει η χοροδία του Κρατικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Νιζίν.

Η χοροδία του Κρατικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Νιζίν ερμήνευσε το τραγούδι των Χερουβίμ του Μικόλα Λισένκο που πέθανε το 1912. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος της Αγγλίας ρισκάρισε αρκετά παραγγέλνοντας μία συναυλία στον ποταμό Τάμεση στα μέσα του Ιουλίου. Αλλά τίποτα κακό δεν συνέβη και η επιτυχία ήταν τεράστια. Ειδικά η μουσική που έγραψε ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ και η οποία παρουσιάστηκε από μία ορχήστρα που επέπλεε. Ερμηνεύει η Australian Brandenburg Orchestra υπό τη διεύθυνση του Paul Dyer.

Ακούσαμε την τρίτη σουίτα από την μουσική των νερών του Georg Friedrich Händel που ερμήνευσε η Australian Brandenburg Orchestra υπό τη διεύθυνση του Paul Dyer. Και συνεχίζουμε με Ludwig van Beethoven και το Adagio σε μη ύφεση μείζωνα για μαντολίνο και πιάνο που ερμηνεύουν οι Lajos Meyer μαντολίνο και Imre Roman πιάνο.

Ακούσαμε το αντάτζο σε μη ύφε σημίζωνα για μαντολίνο και πιάνο που έγραψε στα 26 του χρόνια ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, πιθανότατα για μία από τις μαθήτριές του, την κοντέσα Ζωζεφίνα Ντεκλαρή, που τραγουδούσε και έπαιζε μαντολίνο. Εδώ ερμήνευσαν οι Λάγιος Μάγερ μαντολίνο και Ήμρε Ρόμαν πιάνο. Το 1904 ένας Έλληνας ακαδημαϊκός πρότεινε στον Μωρίς Ραβέλ να γράψει κάποια τραγούδια για να συνοδεύσουν μία από τις διαλέξεις του. Αργότερα ο Ραβέλ συμπεριέλαβε δύο από αυτά στα 5 δημοφιλή ελληνικά τραγούδια που ερμηνεύει τώρα η μέτζο σοπράνο Κάθριν Ρόμπιν και ο Αντρέ Λαβάντ τη συνοδεύει στο πιάνο.

Η μέτζο-σοπράνο Κάθριν Ρόμπιν και ο πιανίστας Αντρέ Λαμπάντ ερμήνευσαν τα 5 δημοφιλή ελληνικά τραγούδια του Μωρίς Ραβέλ. Και ενώ ο Ραβέλ χρησιμοποίησε μεταφράσεις παλιών παραδοσιακών ελληνικών τραγουδιών, ο Αμερικανός σύγχρονός του Φρέντερικ Κόνβερς, που επίσης καταλάβαινε την ελληνική γλώσσα, γοητεύτηκε από ένα ποίημα του Τζον Κίτς με τίτλο «Ενθύμιον». Και το αποτέλεσμα ήταν το έργο «Η γιορτή του Πάνα» που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βοστόνη το 1899. Ερμηνεύει η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Keith Lockhart.

Η BBC Concert Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Keith Lockhart, ερμήνευσε το έργο «Η γιορτή του Πάνα» του Frederick Converse. Ο Juan de Navas εργαζόταν στη Μαδρίτη, στην αυλή του βασιλιά τον 17ο αιώνα και επίσης έπαιζε και άρπα. Ακούμε το τραγούδι του με τίτλο «Θεϊκή Αγάπη» που ερμηνεύει η σοπράνο Όλγα Πιτάρ μαζί με το σύνολο «Ατσέντους» που διευθύνει ο Τόμας Βίνερ.

Αυτό ήταν το τραγούδι με τίτλο «Θεϊκή αγάπη» του Χουάν Δε Ναβάς, που ερμήνευσε η σοπράνο Όλγα Πιτάρ μαζί με το σύνολο Ατσέντους που διεύθυνε ο Τόμας Βίνερ. Και από το ισπανικό μπαρόκ στο ιταλικό και σε ένα κοντσέρτο του Αντώνιο Βιβάλντι, το κοντσέρτο σε Ρε Ελάσσονα, έργο 3, αριθμός 11, που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Παύλε Ντεσπάλι.

Ο Παύλεντες πάλι διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης στο κοντσέρτο σε Ρε Ελάσσονα, έργο 3, αριθμός 11, του Αντώνιο Βιβάλντι. Και συνεχίζουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το έργο «Ο τάφος του Κουπρέν» του Μωρίς Ραβέλ, που ερμηνεύει ο πιανίστας Λουίς Σβιτσκέμπελ.

Ακούσαμε το έργο «Ο τάφος» του Κουπρέν, του Μόρις Ραβέλ, που ερμήνευσε ο πιανίστας Λουίς Σβίτς-Γκέμπελ σε συναυλία στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 2013. Ο Εμίλ Σόενγκριν ήταν ένας από τους καλύτερους συνθέτες τραγουδιών της Σουηδίας. Είχε μια εξαιρετική ικανότητα να δημιουργεί αξέχαστες μελωδίες και αυτή την ικανότητα τη χρησιμοποίησε για να γράψει και για όργανα. Όπως για παράδειγμα τη σονάτα για τσέλο που έγραψε το 1912 και θα ακούσουμε τώρα από τον Ματς Ροντίν.

ο τσελίστας Mats Rundin και ο πιανίστας Bengt Forsberg ερμήνευσαν τη σονάτα σε La Mizona του Σουηδού συνθέτη Emil Sjöngren που πέθανε το 1918. Και το πρώτο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με Claude Debussy και το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου που ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν υπό τη διεύθυνση της Simone Jung.

0: Ακούσαμε το πρελούδιο στο «Απούμε σήμερα» ενός φαύνου του Claude Debussy. Ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν υπό τη διεύθυνση της Simone Jung. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Στο δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο θα συναντήσουμε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου και τον μαέστρο Γουστάβο Χιμένο σε ένα πρόγραμμα με έργα συνθετών στενά συνδεδεμένων με τη Βιέννη. Στην περίπτωση του πρώτου συνθέτη, του γεννημένου στη Ρουμανία Γκιέργη Λίγκετη, ήταν η Βιέννη η πόλη που τον υιοθέτησε στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Όπως και πολλοί σύγχρονοι του, είχε και εκείνος μεγάλο ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική της Κεντρικής Ευρώπης και στοιχεία από αυτήν χρησιμοποίησε και στο ρουμανικό κοντσέρτο του που θα ακούσουμε τώρα.